0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι μια χαρά.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Είμαι λίγο άρρωστη.
1: Έλα.
2: Έχω έρθει διακοπές και βάλω κρύο σε εγώ.
1: Πού είσαι διακοπές?
2: Είμαι στην Άπολη.
3: Στην Άπολη είσαι?
1: Από πού μας ακούνε, ρε παιδιά?
3: Πώς σας πετυχαίνουμε όλους τις διακοπές σας, πώς γίνεται?
1: Αλήθεια λες τώρα, είσαι στην Άπολη.
3: Τώρα που μιλάμε είσαι στην Άπολη.
1: Κάτι.
3: Και το Γιάννη στην Κρακοβία τον έχουν πετύχει.
1: Δεν υπάρχει
3: αυτό. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν υπάρχει αυτό. Πώς αισθάνεσαι, τουλάχιστον τυχερή σήμερα?
2: Πολύ.
1: Ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Τι? Έχω κερδίσει 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ! Ρε, πώς γίνεται όλοι να πηγαίνετε ταξίδι και αν κερδίζετε 200 ευρώ στα ταξίδια? Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιόφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Παιδιά, με τα 200 ευρώ θα πληρώσω τους λογαριασμούς του μήνα.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Οδήγησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούς Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Sexy people. So all you fly mothers, get on out there.

0: you.
1: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

chance just to touch your hand or

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι Τετάρτη πρωί, είναι 27 του μηνός
1: και
0: καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας. Γεια σου Τζορτζ.
0: Γεια σου Ιουάννα.
1: Τι κάνετε?
0: Τετάρτη σήμερα.
1: Στα μέσα της εβδομάδας.
0: Και ετοιμαστείτε για αφιέρωμα, παιδιά. Καταπληκτικό σήμερα. Έχουμε να ακούσουμε σήμερα φανταστικά τραγούδια. Και το θέμα μας το μεγάλο σήμερα,
1: ναι,
0: να ξέρετε ότι είναι τα νούμερα, οι αριθμοί.
1: Οι αριθμοί.
0: Αμέ, έχουμε να ακούσουμε τραγούδι με αριθμούς. Πάρα πολλά. Και βέβαια εννοείται, το λέω από τώρα που ξεκινάει η εκπομπή, τώρα που δεν έχει ανοίξει και πολύ καλά το ματάκι σας και δεν έχει ανοίξει και το δικό μας, ότι αν έχετε κάποιο τραγούδι στο μυαλό σας το οποίο μέσα στο στίχο του να έχει αριθμό, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5.
1: Συγκεκριμένο στο Viber 694-711-11. Έχετε ξεκινήσει από χθες, έχετε στείλει πάρα πολλά τραγούδια.
0: Ναι, λέει,
1: πάρα πολλά τραγούδια.
0: Δηλαδή πόσα τραγούδια στείλανε χθες?
1: Πάρα πολλά.
0: Απίστευτο.
1: Τραγούδια. Εννοείται ότι δεν θα τα ακούσουμε όλα σήμερα, δεν θα προλάβουμε.
0: Πολύ ευγείο.
1: Το πραγμάτιμα είναι πάρα πολλά. Πραγματικά νομίζω ότι είναι τα περισσότερα τραγούδια μέχρι τώρα σε αφιέρωμα που έχουμε συγκεντρώσει.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
0: Μα
1: πολλά,
0: το είδα και πολλά, εγώ
1: πολλά,
0: τα μηνύματα.
1: Πολλά.
0: Ήταν τόσο πολλά τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Γι' αυτό να μην φύγετε από εδώ, από τον Love 97,5, να μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται πολύ ωραίο αφιέρωμα και σήμερα. Και εμείς θα πάμε στα δικά μας, γιατί και σήμερα θα έχουμε τα παιχνίδια μας, τους διαγωνισμούς μας, θα έχουμε τα δώρα μας. Θα έχουμε όμως και αυτά που φέρνουμε καθημερινά και νομίζω ότι είναι που κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, και μία Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας, ναι, με ένα διάφορη που την κάνουμε εμείς όμως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με το σημερινό μας αφιέρωμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5,
1: Ιουάννα Τσέλιγκα. Και Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και μέχρι τις 10 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Και φυσικά βέβαια εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με τη νούμερο 1 κομματάρα των τελευταίων 2 χρόνων. Πόσο καιρό το έχουμε,
1: ναι,
0: μην το πούμε και παραπάνω.
1: Όχι, δύο σίγουρα.
0: Με την κομματάρα των 2 τελευταίων χρόνων.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 27 του μηνός. Να σας θυμίσω ότι 5, 6 και 7 του μηνός θα βρισκόμαστε στο Smart Park. Έρχεται πολύ μεγάλο τριήμερο, φεστιβαλικό, καλοκαιρινό, με διάθεση τρελή και με πολύ 80s, 90s και zeros, που νομίζω ότι πλέον μας έχει κατακτήσει όλους. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με τα 80s, 90s και τα zeros, παιδιά, είναι απίστευτο.
1: Που συνεχίζει,
0: που συνεχίζει, ναι.
1: Είναι κάτι φρέσκο να πεις.
0: Γιατί εμείς είμαστε και από τους πρώτους που το ξεκίνησα.
1: Ναι.
0: Είμαστε οι πρώτοι που το ξεκινήσαμε το 2019 και 2026 και πάμε full.
1: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν 5, 6 και 7 Ιουνίου το Top Summer Festival στο Smart Park και έχουμε ετοιμάσει φανταστικά πράγματα. Και σας περιμένουμε, γιατί το Smart Park είναι και πάρα πολύ κοντά, με 10 λεπτά μόνο διαδρομή μέσω της Αττικής Οδού, με ελεύθερο πάρκινγκ, ορθά ανοιχτά τα μαγαζιά, ακόμα και τις Κυριακές. Άνετος χώρος, πάρα πολύ ωραίο να κάνετε τη βόλτα σας και να απολαύσετε. Και το Μιχάλη Πίτσιο καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι.
0: Ο Μιχάλης θα δώσει ρεσιτάλ, να ξέρετε, και τις 3 μέρες.
1: Και εμάς θα απολαύσετε φυσικά και τις 3 μέρες από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
0: Και μετά να σας πούμε ότι έχουμε και τις μεγάλες συναυλίες, δηλαδή Παρασκευή 5 του μηνός έχουμε Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Στέλλα Γεωργιάδου, Γιώργο Λεμπέση, αλλά και τους Transformers, οι οποίοι πραγματικά ετοιμάζουν φανταστικά πράγματα. Σάββατο έχουμε τους One με τους φίλους για πάντα και την Κυριακή Μπίγαλης Μαντώ, Πολίνα, αλλά και Σοφία Βόσου για ένα κλείσιμο τριημέρου συγκλονιστικό. Και πολλά δώρα σας περιμένουν και κληρώσεις πολλές θα κάνουμε με δωρεοεπιταγές από τα καταστήματα του Smart Park. Οπότε κλείστε το από τώρα, 5, 6 και 7 Ιουνίου.
1: Είναι το επόμενο Παρασκευοσάββατο.
0: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί στα Σπάτα. Δηλαδή έχει να γίνει χαμός, μη λείψει κανείς.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Βλέπω την αγωνία από τα μηνύματα. Έρχονται μηνύματα και λέει: παιδιά, τι έγινε με το αφιέρωμα, θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, καλέ.
0: Έχουμε αφήσει λίγο χρόνο για να πάρουμε κανένα τραγούδι ακόμη από εσάς.
1: Και μετά να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
0: Και να μην τα παίξουμε.
1: Για να μην τα παίξουμε. Όχι, γιατί το λέω.
0: Αφού ήδη δεν προλαβαίνουμε
1: μετά.
0: Γιατί το ξεκινάτε. Δηλαδή,
1: μπορεί κάποια να προλάβουμε.
0: Να είναι κάποιο που να έχει περισσότερο ενδιαφέρον και να πετάξουμε κάποιο άλλο έξω.
1: Ναι. Γιατί δική μας είναι η εκπομπή. Αν θέλουμε, το πετάμε έξω το τραγουδάκι μας με ένα άλλο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πώς η δημοκρατία πια.
0: Άμα είναι από έναν φίλο μας εδώ καλλιτέχνη, θα βγάλουμε ένα ξένο που δεν το ξέρουμε. Να γίνει φίλος μας. Λοιπόν, όχι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στείλετε. 694-711-11. Μηνύματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με το σημερινό μας αφιέρωμα που θα ξεκινήσει σε λιγάκι. Απλά είπαμε να αφήσουμε λίγο χρόνο να μας έρθουν για κάποια ακόμη τραγούδια. Το θέμα μας σήμερα στο αφιέρωμα είναι τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους κάποιον αριθμό.
1: Ωραία.
0: Κάποιο νούμερο. Για να σας δω, 694-711-11 και ελληνικά και ξένα. Περιμένουμε να μας στείλετε εδώ στον Love 97,5 και σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα, που και αυτό νομίζω το αφιέρωμα θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο εκπομπές.
1: Σίγουρα.
0: Για πλάκα, μόνο για αυτά που έχουμε βρει μέχρι στιγμής.
1: Σίγουρα.
0: Επίσης, να σας θυμίσω ότι μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, αλλά το σπίτι μας θα πρέπει να μένει ασφαλές. Για να έχουμε ήσυχο το κεφαλάκι μας, Συνέτ Home από τη Συνδέα, όπου έχετε ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας για τα απρόοπτα της καθημερινότητας με μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, να σας πω ότι για τα νέα συμβόλαια υπάρχει έξτρα έκπτωση 10% και βέβαια μην ξεχνάμε και τη μείωση 20% στον ένφια που μπορείτε να έχετε ασφαλίζοντας το σπίτι σας. Και να έχετε και ήσυχο το κεφάλι σας. Συνέτ Home λοιπόν από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σας. Μάθετε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.
1: Ωραία.
0: Και τώρα, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να ρίξουμε έτσι μια γρήγορη ματιά πώς ξεκινάει η μέρα όσον αφορά την κίνηση και να μας πει η Ιωάννα μου τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 27 του μηνός. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός βλέπω ότι είναι αρκετά καλά για την ώρα, χωρίς προβλήματα. Μιχαλακοπούλου, Μεσογείων, Καλλιρόης, αλλά και Κηφισίας και. Από ό,τι βλέπω και οι συγκρούς στην άνοδο δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε το κρανάκι σας και τη ζωνούλα σας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: από τα 80's και τα 90's.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Το ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Αχ, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Η ώρα έχει πάει 7 και 47 πρώτα λεπτά και το τραγούδι αυτό του Κορκολί δεν έπαιζε. Δεν είναι και αυτό στα τραγούδια τα σημερινά, στο αφιέρωμα που λέει μισό. Μισό το ναι, αυτό μου, το μισό.
2: Εννοείται. Δεν είναι ολόκληρο, είναι μισό να πεις. Αλλά εντάξει.
1: Έτσι.
2: Θα μπορούσαμε να το εντάξουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα και να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια μας γιατί μας βλέπω. Δεν απολαύουμε, πιάσαμε την μπάλα εδώ πέρα. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
2: Εσύ θα μας πεις.
3: Τι έγινε σαν σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω, 27 Μαΐου του 1703. Σαν σήμερα ο Μέγας Πέτρος ιδρύει την Αγία Πετρούπολη και την ανακηρύσσει πρωτεύουσα της Ρωσίας.
2: Το 1835, σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται από τον Όφωνα.
1: Το 1840 τώρα, σαν σήμερα, πέθανε ο Νικολό Παγκανίνη, ο θρυλικός βιρτουόζος του βιολιού, που επηρέασε βαθιά τη δυτική κλασική μουσική και δημιούργησε σχεδόν μυθικό στάτους γύρω από την τεχνική του.
2: Το 1877, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Ισιδόρα Ντάνκαν, η Αμερικανίδα χορεύτρια.
1: 1922, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Λί, ο Άγγλος ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον Δράκουλα.
2: Το 1923, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Αμερικανός πολιτικός.
1: Το 1930, σαν σήμερα, ο πύργος Κράισλερ, ύψους 319 μέτρων, ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό.
2: Το 1933, κάνει πρεμιέρα η κλασική παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων Τα Τρία Μικρά Γουρουνάκια της Walt Disney.
1: Έλα,
2: το τραγούδι Who's Afraid of the Big Bad Wolf, το θυμάστε αυτό? Έγινε τεράστια επιτυχία.
1: Έγινε. 1933, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη.
2: Α, γενέθλια.
1: Με Τα Τρία Γουρουνάκια.
2: Όχι, την ίδια μέρα, ναι. Όντως.
1: Η Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
2: Σωστά, είναι και η ίδια χρονιά.
1: Τι
2: σωστά.
1: Δώσατε,
2: 1936, το κρουαζιερόπλοιο Queen Mary κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον Ατλαντικό ωκεανό.
1: 1937, σαν σήμερα, γενιάζεται η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο.
2: 1963, σαν σήμερα, πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
1: Και το 1970, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Joseph Fiennes, ο Άγγλος ηθοποιός.
2: Το 1977, οι Sex Pistols κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το single God Save the Queen. Απαγορεύεται η μετάδοσή του σε όλα τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι εργαζόμενοι στα περισσότερα δισκοπολιά αρνούνται να το βάλουν στα ράφια. Παρ' όλα αυτά, πούλησε 200.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts.
1: Μάλιστα. 1995, σαν σήμερα, ο Christopher Reeve, ο γνωστός ως κινηματογραφικός Σούπερμαν, τραυματίζεται σοβαρά σε ατύχημα υπασίας που και έμεινε παράλυτος, γεγονός που συγκλώνησε το Hollywood.
2: Το 2016, ο Μπαράκ Ομπάμα γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη Χειροσίμα, τον τόπο της πρώτης χρήσης της ατομικής βόμβας από τις ΗΠΑ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Μάλιστα. Για να τσεκάρω και το εορτολόγιο. Εορτολόγιο, παιδιά, δεν βλέπω κάτι. Είναι όμως του Αγίου Αλυπίου του Μάρτυρος, είναι του Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου Λευκής Λίμνης, είναι και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.
2: Α, μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Α, είναι γιορτή.
2: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Και να σας πω επίσης ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα μάρκετινγκ, ναι, και η Παγκόσμια ημέρα ενιδρύδας.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας, γιατί έχουμε μαζέψει και πάρα πολλά τραγούδια.
2: Ωραία.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με Mambo Number 5, παρακαλώ. Νούμερο 5.

0: Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν το σημερινό μας αφιέρωμα, διότι είναι Τετάρτη και θυμίζω και όσους έχετε μπει τώρα στο.
1: Okay.
0: Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν το σημερινό μας αφιέρωμα, διότι είναι Τετάρτη και θυμίζω και όσους έχετε μπει τώρα στην παρέα μας ότι κάθε Τετάρτη.

0: πόσα τραγούδια θα ενωθούν τώρα από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Εννοείται, του, ξένα,
0: του Ατλαντικού, ναι, αλλά ναι, και το εγχώριο από έντεχνο σε λαϊκό, σε pop, σε τέτοια. Όλα μπλέκονται και βάσει του αφιερώματος του σημερινού. Δηλαδή τραγούδια τα οποία στο στίχο τους έχουν κάποιον αριθμό.
1: Και στέλνετε ακόμα τραγούδια.
0: Ακόμα τραγούδια
1: πάρα πολύ. Εδώ γιατί είναι και πάρα πολύ.
0: Μα το είπα από το πρωί, λέω, άσε τώρα να στείλετε τραγούδια, γιατί έχει πολύ ζουμί το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 55 πρώτα λεπτά. Ιουάννα.
1: Περίμενε γιατί.
0: Ξεχάστηκε,
1: δεν... Ιουάννα. Ναι, νόμιζα ότι είχαμε κι άλλη.
0: Ιουάννα.
1: Σταμάτα.
0: Τι,
1: το έχω πει αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχω πει αυτό. Πω,
0: παιδιά, έλα, σχολά, τελειώνει τα σχολεία.
1: Συγγνώμη.
0: Και έχει γίνει πιο χυμαδιό. Και οι δάσκαλοι είναι πιο χυμαδιό τα παιδιά, αυτό που
1: όχι,
0: λέγανε.
1: Όχι, έχω ερωτήσει.
0: Απαντήσει δεν έχω.
1: Απαντήσει δεν έχω για πολλά θέματα. Μην το ψάχνουμε καθόλου.
0: Λοιπόν, να απαντήσω. Τι κατηγορία θα παίξουμε.
1: Βιογραφία.
0: Πολύ ωραία. Πατάω κουδούνι και φύγαμε. Back to school. Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα έτσι στα γρήγορα και απροετοίμαστοι, θέλω να μου πείτε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ινδονησίας.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ινδονησίας. Δώσε μας, παρακαλώ, έτσι τουλάχιστον τρεις επιλογές.
1: Φυσικά θα σας δώσω. Είναι η Τζακάρτα, είναι η Μανίλα ή είναι η Μπανκόγκ. Της Ινδονησίας η πρωτεύουσα. Η Τζακάρτα, η Μανίλα ή η Μπανκόγκ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: 6, 9, 4, 711. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ινδονησίας. Η Τζακάρτα. Η Τζακαρού. Η Τζακάρτα.
1: Ναι.
0: Η
1: Μανίλα ή η Μπανκόγκ.
0: Για να σας δω. Στέλνετε το μηνυματάκι σας, γράφετε ονοματεπώνυμο, την απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση. Γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωσε λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 για υπέροχο δώρο από την Pizza Fan που έχουμε και σήμερα για εσάς. Και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς.
1: Δύο
0: και...
1: premium pizzas από την Pizza Fan, premium Bianca.
0: Μπα, ναι, τι λες τώρα.
1: Τυράκι full.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας τώρα να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 27 του μηνός. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, παιδιά. Κίνηση στο Κηφισό. Η Κατεχάκη με έντονο πρόβλημα από Ηλιούπολη προς Καρέα στην ευθεία του Παπάγου είναι καλύτερα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αναδιαστήματα στην Παραλιακή και από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο, μικρά μποτιλιαρίσματα, αλλά πιο δύσκολα τα πράγματα γίνονται από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου και σπανάκι βρίσκουμε σήμερα από 1,95 μέχρι 2 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
0: Πάμε και σε κάτι δικό μας τώρα.
1: Σάκης.
0: Πάω γρήγορα για να προλάβουμε να παίξουμε
1: καλά
0: όλα τα τραγούδια. 1992, να αριθμός. Ορίστε.
1: Ξεκάθαρος.
0: Νούμεράρα. Ξεκάθαρος. 1992. Τίποτα άλλο.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Euroseek για κάθε χρήση, Euroseek υπάρχει λύση.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: συγγνώμη. Ρωτάω εγώ, λέω συγγνώμη, αυτό το τραγούδι έχει μέσα κάποιο νούμερο και μου λέει, βεβαίως μου λέει έχει. 50 belly dancers.
1: Βεβαίως, λέει το τραγούδι. Στο στίχο, λέει
0: αλήθεια.
1: 50 belly dancers.
0: Αλήθεια. Εγώ ρε παιδί μου. Κάτσε να τελειώσει, βέβαια. Αυτό να σε πει.
1: Αυτό να τον άνθρωπο. Τόση ώρα τραγουδάει. Ανάσα δεν έχει πάρει.
0: Έψαχνα να βρούμε στο στίχο τώρα και έτσι όπως τα λέει, αν το να καταλάβω ότι λέει 50 belly dancers.
1: Ναι, με λέει.
0: Πώς θα το καταλάβω εγώ ότι λέει 50 belly dancers. Για να μου το λέτε. Να μου λέτε από πριν να το προλογίζω κιόλα.
1: Α, εντάξει.
0: Να το προσέξει και ο κόσμο. 50 belly dancers. Τα τραγούδια που έχουν τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Είναι όπως αυτό του Σάκη Ρουβά. Που λέει ρε παιδί μου 1992. Τέλο. Εντάξει.
1: Κάποιον μου θύμισε τώρα, έτσι όπως το είπες αυτό.
0: Τέλος! Ναι. Τέλος, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Ο Λευτέρης Πανταζής, τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Έχεις 5 λεπτά προθεσμία.
1: Για να
0: τέλος.
1: Ακούσω.
0: Όχι, ο Λευτέρης. Άρε, άρε.
1: Σε έχω πει πόσο αγαπώ το Λευτέρη.
0: Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Λεπά, ορίστε. Έχεις 5 λεπτά προθεσμία.
1: Άμα το λέει ο Λεπά, τελείωσε, έτσι είναι.

0: Γιατί το ακούσαμε αυτό το τραγούδι? Γιατί έχουμε αφιέρωμα, παιδιά, σήμερα. Γιατί έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια. Είναι Τετάρτη και όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια που μιλάνε για κάτι. Σήμερα λοιπόν τα τραγούδια που θα ακούσουμε έχουν στο στίχο τους ένα νούμερο.
1: Έναν αριθμό. Είτε στον τίτλο ή μέσα στο στίχο.
0: Έτσι. Έτσι όπως τα είπα και βλέπα. Έχει 5 λεπτά προθεσμία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 15 πρώτα λεπτά. Εντάξει,
1: ναι.
0: Με ακούσατε?
1: Πολύ καλά.
0: Με ακούσατε ή δεν ξανακάνω?
1: Καθαρά.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο σημερινό γκλινγκλινγκ, το οποίο θέλω να βοηθήσετε, ναι, να στείλετε μηνύματα και να μας φτιάξει η Madame Collagerie, η Ιωάννα μας, να μας φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο κολλάζ και σήμερα. Σήμερα τι θέλω?
1: Τι?
0: Θέλω ένα 5 ευρώ. Θέλω να δω ποιος έχει 5 ευρώ μαζί του. 5 όμως, μην μου βγάλετε τώρα αυτό.
1: 5
0: θέλω...
1: χαρτονόμισμα ή 5 σύνολο?
0: 5 χαρτονόμισμα. Χαρτονόμισμα.
1: Θέλω
0: ταλιράκι. Ταλιράκι. Γιατί έχετε πριν λίγο το παλικάρι για τον καφέ. Λέω, παιδιά, ένα τάλιρο. Κάνει τάλιρο εδώ μέσα. Λέω, καλά, συγγνώμη.
1: Δεν έχουμε μετρητά τάλιρο.
0: Ούτε ένα τάλιρο. Κανένα. Εγώ έχω λέει κάρτα, να σα στείλω ήδη, να σα στείλω αυτό. Κατάλαβε, έχουμε χάσει, δεν έχουμε ένα τάλιρο, ρε φίλε. Ένα τάλιρο δεν έχουμε στην τσέπη μα. Δηλαδή που έχουμε καταντήσει και το παλικάρι και θέλει να του δώσει κάτι. Δεν έχει να του δώσει ένα μπερμπουάρ, δεν έχουμε ένα τάλιρο. Καταλαβαίνετε τώρα, όλοι με τις κάρτες,
1: ναι.
0: Λοιπόν, 6, 9, 4, 711, 11. Ποιος έχει ένα ταλιράκι στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του, στην τσάντα του? Για να δούμε πώς είναι, γιατί το έχουμε ξεχάσει.
1: Έλατε.
0: Και αυτό. Εκεί έχουμε καταντήσει, έχουμε ξεχάσει το τάλιρο. 6, 9, 4, 711, 11. Στέλνετε φωτογραφία. Όποιος έχει ταλιράκι, όποιος έχει διαθέσιμο ταλιράκι, μία φωτογραφία και το στέλνετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας εδώ στον Love 97,5. Θες να σε πάω σε ξένο ή θες να σε πάω σε άλλο ένα ελληνικό?
1: Ελληνικό θέλω.
0: Ελληνικό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ξεκάθαρος και ο Βαγγέλης Γερμανός.
1: Τι έλεγε?
0: 2-2. Στην πανιέρα, 2-2.

0: Μάλιστα, κατάλαβες, δυο άνεση.
1: Ο Βαγγέλης Γερμανός.
0: Ο Βαγγέλης Γερμανός.
1: Νικήτατος εντωμεταξύ και στα τραγούδια του. Ο Βαγγέλης Γερμανός σε όλα τα τραγούδια του βγάζει μια γλύκα.
0: Ο Βαγγέλης Γερμανός μαθηματικός, στην πραγματικότητα. Ναι. Αλλά το αφιερώθηκε στο καλλιτεχνικό του κομμάτι.
1: Ευτυχώς.
0: Λοιπόν, αν έχεις στο μυαλό σου τώρα κάποιο τραγούδι το οποίο έχει μέσα του κάποιον αριθμό και σου έρχεται στο μυαλό τώρα, στείλ το μας, γιατί σήμερα το αφιέρωμά μας όλο είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τους έναν αριθμό. Στο στίχο τους έχουν έναν αριθμό. 6, 9, 4, 711, 11. Σου ήρθε ένα τραγούδι τώρα. Στείλ το. Μήπως προλάβουμε να το ακούσουμε στο σημερινό αφιέρωμα που έχουμε ήδη τόσα τραγούδια.
1: Και τώρα σου επιτρέπω, άμα θες, να πάμε σε ένα ξένο τραγούδι.
0: Να πάμε σε ένα ξένο.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τώρα ποιο απ' όλα να διαλέξω τώρα, ναι. Αλλά θα πάω σε αυτό που μιλάει για 99
1: ναι.
0: Αερόστατα, μπαλόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία, ωραία.

0: Κατάλαβες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι. Για να σε δω τώρα, σου έρχεται στο μυαλό κάποιο τραγούδι το οποίο έχει μέσα στο στίχο του κάποιον αριθμό. Αν σου έρχεται, στείλτε μας.
1: Τι ενθουσιασμός είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα. Να σε πάω, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, παιδιά. Δηλαδή, θα σε πάω σε κάτι έτσι λίγο πιο γλεντζέδικο.
1: Να με πας.
0: Θα σε πάω σε κάτι λίγο πιο γλεντζέδικο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα σε πάω σε μία γλυκερία που μας έστειλε ο φίλος μας ο Θάνος,
1: ναι,
0: που λέει 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στο Θάνο.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αχ, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολλά τραγούδια έχετε στείλει τώρα. Στέλνετε και άλλα τραγούδια. Είδες τώρα που ξυπνάει μέσα σου το θηρίο που θυμάσαι τους στίχους από κάποιο τραγούδι και λες, α, να, και αυτό είναι για να το στείλω. 694-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Θυμίζω, αφιέρωμα σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στίχο τους κάποιον αριθμό. Και κοίτα να δεις τώρα πώς ενώνονται τα τραγούδια από το Mambo Number 5 μέχρι το.
0: Την κλικερία που μόλις ακούσαμε.
1: 7 τραγούδια θα σου πω, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή μπλέκονται όλα αυτά μαζί. Έχεις κάποιο στο μυαλό σου ή που έχει μέσα στο στίχο του κάποιο νούμερο, μας το στέλνεις στο 694-711-11. Λοιπόν, ναι. Η ώρα έχει πάει 8 και 27 πρώτα λεπτά. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Ναι. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Α, λες,
0: ωραία.
1: Να σε πάω σε μία Μαντόνα.
0: Ωραία.
1: Η οποία
0: ωραία,
1: με τον Justin Timberlake. Αχα. Τι τραγουδίσανε μαζί.
0: Τι?
1: Four Minutes.

0: Τι ωραία που τα λέει. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 30 πρώτα λεπτά. Βλέπω σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα, σα έρχεται στο μυαλό και άλλο τραγούδι και άλλο τραγούδι και στέλνει και άλλο μήνυμα και άλλο μήνυμα.
1: Πάρα πολλά τα τραγούδια και είναι από αυτά τα αφιερώματα που άνετα θα κάνουμε 2 και 3 μισού.
0: Ω, είσαι καλά. Και που πάλι όταν ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τραγούδια, λέμε εντάξει, είχαμε τα 10 που είπαμε γρήγορα όλοι μα. Και μετά λέμε έχει άλλα. Και να, παιδιά, τι γίνεται. Χαμό. Πάμε να βγούμε στου δρόμου τη Αθήνα να σε κάνουμε λίγο κίνηση και καιρό για να δούμε πώ είναι τα πράγματα αυτή την ώρα και συνεχίζουμε σε λιγάκι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 27 του μηνός. Κρανά και Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και με κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα την Κατεκάκη. Από Ηλιούπολη προς Καρέα έχουν δυσκολέψει αρκετά τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, η κίνηση φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος που στρίβουμε για Βύρονα από την Ηλιούπολη προς Καρέα, προς Μεσογείο. Να σας πω ότι έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην άνοδο της Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος Καλλιθέας. Μιχαλακοπούλου και Βασιλείος Κωνσταντίνου βλέπω με πυκνή ροή. Επίσης, δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το κέντρο, από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 3 μποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου και το Ματίνια συσκευασμένα βρίσκουμε σήμερα από 4,99 μέχρι 8 ευρώ και 12 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αμίτα Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
13: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-55-72-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
16: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium με ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδεία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
18: Ακούς Love 97,5.

0: Summer of 69, 69. Κι άλλος αριθμός μέσα σε τραγούδι. Για να σε δω.
1: Ακόμα ένα τραγούδι.
0: Σου έρχεται και σε ένα κάποιο τραγούδι στο μυαλό το οποίο έχει μέσα κάποιον αριθμό. Στείλ το, γιατί σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους έναν αριθμό. Τι σου έρχεται στο μυαλό τώρα, ποιο τραγούδι, στείλ το εδώ στον Love 97,5. Παύση μικρή.
1: Ωραία.
0: Παύση μικρή, γιατί πάμε να παίξουμε παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε το τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κυρίες και κύριοι. Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Το βραβείο το οποίο σε βγάζει από όλες τις έννοιες και τις κοτούρες. Αν είσαι 80s, 90s δηλαδή και πάρει και αυτό
1: το
0: πιστοποιητικό, έχει τελειώσει.
1: Ούτε να το πούμε. Ούτε να το πούμε.
0: Εγώ να παίξω και σε παιχνίδι. Ούτε πώς λέει το πιστοποιητικό δεν θυμάμαι. Καλά. Λοιπόν. Και βέβαια κερδίζετε και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο σημερινό απόσπασμα. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Look, sir. Maybe they serve seafood.
4: Not what? Funny, you idiot. I'm getting out of here. Uh-huh. Move it, move it, move it. Buster!
3: I don't think cutting in's allowed, sir. Nice collar.
1: Χάρισες. Σήμερα χάρισες.
0: Χάρισα. Ναι, είπα να μην σας ζωρίσω. 6-9-4-711-11. Κατάλαβες από πού είναι το απόσπασμα. 6-9-4-711-11. Θα γράψεις ονοματεπώνυμο και την απάντησή σου από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Look, sir. Maybe they serve seafood.
4: Not funny, you idiot. I'm getting out of here. Move it, move it, move it.
1: Ο Μάριος δεν
0: το
1: έχει κάνει αυτό.
0: Ποτέ δεν σε ξεχνώ, έτσι. Λοιπόν, 6-9-4-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας που έχουμε σήμερα Τετάρτη στα τραγούδια τα οποία μιλάνε μέσα στο στίχο τους για κάποιον αριθμό.
1: Ναι.
0: Έχουν κάποιον αριθμό. Λοιπόν, το επόμενο.
1: Το επόμενο λοιπόν τραγούδι
0: ναι.
1: Είναι από αυτά. Ποιο θα βάλεις?
0: Αυτό.
1: Α, εντάξει, θα σας πω μετά για το επόμενο.
0: Όχι, να πάω σε αυτό που θέλει.
1: Γι' αυτό έχετε στείλει πολλά μηνύματα.
0: Να πάω σε
1: αυτό. Και τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια τα έχετε πολύ στείλει.
0: Ποιο θέλεις, ρε παιδί μου, από τα δύο?
1: Θέλω το πάνω-πάνω.
0: Θέλεις το πάνω-πάνω. Πολύ ωραία.
1: Πολλά μηνύματα για αυτό το τραγούδι.
0: Πάμε να ακούσουμε Χρύσπα. Φεύγω για το 7 με την απιστία.

0: Αχ, μου στείλε και άλλο πάρα πολύ ωραίο. Ο Κωστάκης, ο φίλος μας, ναι. Μου στείλε το κελί 33, μου λέει.
1: Το κελί 33 επίσης, βεβαίως.
0: Το έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που ακούσαμε από τη Χρήσπα ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχατε στείλει πάρα πολύ. Από νωρίς το πρωί. Πάρα πολύ στείλατε. Και έχει πολλούς αριθμούς. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για προπαίδεια.
1: Όλα.
0: Κανονικά όλους όλα. Όλους. Άλλο ένα τραγούδι που έχετε στείλει πάρα πολύ από νωρίς το πρωί είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε στείλει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που επίσης έχει και πολλούς αριθμούς. Έχει 68, 68, 68, 3, 5, 7. Όχι 68. 68, 68, 3, 5, 7.
1: Αλλά να ακούσουμε το original τώρα, το ιταλικό.
0: Ναι, Ραφαέλα Καρά.
1: Στην Ελλάδα ποιος το έχει τραγουδήσει αυτό. Για κάτσα να το ψάξω λίγο.
0: 3, 5, 7. Καλά, κάτσα ακούσουμε τη Ραφαέλα.
1: Συγγνώμη, Ραφαέλα, καλά τραγουδάει και ελληνικά. Μπράβο, Ραφαέλα.
0: Ρε, πώς τα λέει έτσι η Ραφαέλα.
1: Συγγνώμη.

0: Καλά έστειλε μια φίλη μας και λέει από πίσω ακούω τα Minions.
1: Ναι.
0: Τα Minions τα πίσω. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ήταν ιταλικό το τραγούδι και το είχε κάνει η Ραφαέλα Καρά στα ιταλικά. Αλλά τελικά η Ραφαέλα Καρά το είχε τραγουδήσει εδώ.
1: Στα ελληνικά. Ήταν η Ραφαέλα Καρά αυτή που ακούσαμε.
0: Είχε έρθει για να κάνει ένα πρόμο εδώ πέρα στην Ελλάδα και είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Καλά, δεν το είχα. Βέβαια μπορεί να έχω στο μυαλό μου αυτό που στείλε κάποιο άλλο φίλο που λέει το έχει τραγουδήσει και ο Εθνικό Στάρ αυτό. Μπορεί από εκεί. Λοιπόν, ο Ρομπέρτο το στείλε αυτό ότι το είχε πει και ο Εθνικό Στάρ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 52 πρώτα λεπτά. Σήμερα στο αφιέρωμά μα ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν, έχουν στο στίχο του κάποιον αριθμό. Τραγούδια τα οποία μιλάνε για έναν αριθμό, για ένα νούμερο μέσα στο στίχο του. Οπότε 6, 9, 4, 711.
1: Καλό αριθμό.
0: Περιμένουμε το δικό. Σωστό και αυτό. Αριθμό. Λοιπόν, επίση ένα τραγούδι που έχει έρθει από νωρί το πρωί,
1: ναι,
0: με πάρα πολλά μηνύματα, ναι, είναι αυτό από την Αναβίση. Το 12.
1: Βέβαια,
0: Μια νούλα, δεν θα την ακούσουμε.

0: Εντάξει τώρα.
1: Τον ύμνο δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον ακούσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει. 6-9-4-7-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάποιο, για κάποιο νούμερο, για κάποιον αριθμό μέσα στο στίχο τους. Επίσης να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην κοινότητά μας στο Viber έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες. Έχουν ξεκινήσει συνεχόμενες ψηφοφορίες από τη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5. Η Μουσική Επιτροπή ποια είναι? Εσείς είστε η Μουσική Επιτροπή, όπου μπορείτε να μπείτε καθημερινά και να ψηφίσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Έχουμε μεγάλες μουσικές μάχες, να ξέρετε, γιατί καθημερινά μπαίνετε όλοι με το που δείτε το link και το ανεβάζουμε το post που ανεβαίνει. Πατάτε το link και μπαίνετε και ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια. Και μέσα από τη Μουσική Επιτροπή, που είσαστε εσείς, που ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, διαλέγουμε τα καλύτερα, να ξέρετε.
2: Στην κοινότητά μας στο Viber συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό λέμε, ελάτε και γίνετε κι εσείς μέλη και ελάτε στην παρέα μας να μεγαλώσουμε κι άλλο την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, γιατί εκεί έχετε αποκλειστικό περιεχόμενο. Ας πούμε τώρα, αυτό που λες εσύ, η Μουσική Επιτροπή, δεν θα τη δείτε πουθενά αλλού.
1: Ναι, δεν τη
2: μόνο
1: δείτε
2: εκεί.
1: Στο Viber.
2: Στην κοινότητά μας στο Viber.
1: Οπότε να μπείτε, να ακολουθήσετε, να μας ακολουθήσετε, να μας βρείτε και στο Viber. Θα πάτε εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σας. Πού στέλνετε στους φίλους σας? Υπάρχει ένα search, το οποίο ή μια αναζήτηση, αναλόγω τη γλώσσα που το έχετε. Θα πατήσετε love97.5 Athens, θα μας βρείτε, θα μπείτε στην κοινότητά μας και τώρα ψηφίζετε και στη Μουσική Επιτροπή. Και να ξέρετε ότι έχουμε καθημερινά κληρώσεις με φανταστικά δώρα. Δηλαδή, εσείς ψηφίζετε τα τραγούδια και εμείς σας επιβραβεύουμε με υπέροχα δώρα. Και κάθε μέρα έχουμε κληρώσεις. Κάθε μέρα όμως.
2: Ακριβώς. Επίσης, η καθημερινότητα μιας επιχείρησης έχει πολλές προκλήσεις, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Υπάρχει όμως και το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων Πολυπροστασία της Συνδέα. Για να έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για να συνεχίζεις με ασφάλεια. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλεύεσαι τον ασφαλιστή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να βγούμε λιγάκι στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
3: Στους δρόμους.
1: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 27 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, κίνηση θα συναντήσετε στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά αυτή την ώρα και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Πυκνή ροή και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και να το αυτό πάλι που έχουμε συναντήσει τις προηγούμενες μέρες. Στην παραλιακή πάλι, παιδιά, έχουμε έντονο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από το Ελληνικό, φτάνει μέχρι το Παλαιό Φάληρο με έντονο πρόβλημα, ανοίγει λιγάκι και μετά από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το κέντρο του Πειραιά θα δυσκολευτείτε πάλι αυτή την ώρα.
3: Ο καιρός.
2: Στην Αττική, αίθριος αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο, ανατολική.

0: Μέταση μέχρι 3 εμποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 3,29 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ακούς Love 97,5.
12: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Εγώ έτσι μου αμφόβομαι. Έχει και αυτό τώρα. Παίζει πάρα πολλά. 6-9-4-711-11. Γιατί το λέμε το νούμεράκι μας στο Viber? Γιατί μπορείτε να μας στείλετε χωρίς καμία απολύτως χρέωση το δικό σας μήνυμα. Το δικό σας μήνυμα με ένα τραγούδι που σας έρχεται στο μυαλό, το οποίο μπορεί να έχει μέσω. Έχει μάλλον, όχι μπορεί, έχει μέσω στίχο του κάποιον αριθμό.
1: Γιατί αυτό είναι το σημερινό μας αφιέρωμα. Σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη, κάνουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που έχουν ένα κοινό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Αυτή την εβδομάδα είναι οι αριθμοί, είναι τα νούμερα. Και αν σας έρθει κάποιο τέτοιο τραγούδι στο μυαλό, ακόμα και αν τον αριθμό κάνει αναφορά στον αριθμό στο στίχο και όχι στο ρεφρέν, ας πούμε, ή στον τίτλο.
0: Ναι, μπορεί να μην είναι στον τίτλο, ναι.
1: Μας το στέλνετε 694-711-11 στο Viber.
0: Ένα τραγούδι που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί επίσης.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι είναι αυτό, έψαχνα να το βρω
1: ναι.
0: σε μια άλλη βερζιόν, αλλά το βρήκα έστω από τον Στέλιο Καζατζίτη, για να το θα παίξει.
1: 40 παλικάρια! Αμάν! Έχει πει ο Καζατζίδης 40 παλικάρια.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: 40 παλικάρια από τη Λίβα. Από τη Λίβα.
0: Α, είναι Λιβαδιά, δεν είναι Λεβαδιά.
1: Ναι, ναι.

0: ένας άνθρωπος τώρα το αυτοκίνητο και βάζει Love 97.
1: Και ακούει.
0: Εμείς είμαστε παιδιά.
1: 40 παλικάρια.
0: Love 97,5 ακούτε. Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Λέει
1: τώρα,
0: κάποιος άλλος θα έχει μπει στη συγκρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτό, ναι. αυτό το πράγμα με τα παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να ακούς, να σου πω, ξέρω εγώ, τρανς, να ακούς πριόνια, να ακούς λαϊκά σκληρά. Όταν μπαίνει ένα παραδοσιακό τραγούδι, δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω. Μουσικώνεται η τρίχα. Δηλαδή
0: με το τσάμικο έχει κυρίω το.
1: Με το τσάμικο. Εγώ γιατί είμαι βλάχο. Εγώ εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαι βλάχο. Αλλά θέλω να σου πω ότι και τα νησιώτικα, ρε παιδί μου, το βλέπω το καλοκαίρι. Ξέρω εγώ στα νησιά που πα σε ένα πανηγύρι και με το που ξεκινάει να παίζει.
0: Είσαι έτοιμο.
1: Τα παιδιά το προηγούμενο βράδυ ακούγανε τραπ, τρανό, ξέρω εγώ. Και βλέπει ξαφνικά 18-19 χρονών παιδιά τα οποία αρχίζουν και χορεύουν και γίνεται χαμό. Απίστευτο αυτό με το DNA, δηλαδή να πείστε τι γίνεται.
0: Κυλάει στο αίμα μα.
1: Ναι, που το ακούει τώρα. Ξέρω εγώ, ο ξένος, ο τουρίστας που έρχεται και σου λέει Zorba the Greek.
0: Όλα είναι Zorba the Greek.
1: Όλα είναι Zorba the Greek. Λοιπόν, πάμε στο απόλυτο. Στο τραγούδι με το απόλυτο νούμερο, το απόλυτο ένα. Το απόλυτο ένα για την Ελλάδα. Το απόλυτο my number one.

0: Αμέ, κατάλαβες, δεν είναι το και... απόλυτο νούμερο ένα μας για μας αυτό.
1: Επισήμως,
0: επισήμως. Πάρα πολλά τραγούδια έχετε στείλει, παιδιά. Πραγματικά, και όσο περνάει η ώρα που μπαίνουν και άλλοι στην παρέα, στέλνετε και άλλα και μηνύματα.
1: Άλλα
0: και άλλα μηνύματα. Πάμε σε ένα τραγούδι που επίσης έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Έχετε ζητήσει Λουκιανό και Λαϊδόνη.
1: Ναι, πολλά μηνύματα για αυτό το τραγούδι.
0: Δεν γινόταν να μην ακούσουμε αυτό. Πού είναι το νούμερο, ρώτησα εγώ προηγουμένως.

0: Μάλιστα. Μερικές φορές θαυμάζω τους καλλιτέχνες, κάποιους καλλιτέχνες, για το πόσο δύσκολος είναι ο στίχος και πόσο εύκολα τραγουδάνε τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή... Θυμάσαι και στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει με τα ονόματα. Πάλι ο Λουκυριανός
0: και η Λαϊβάνης
1: είχε ένα τραγούδι.
0: Που έλεγε ονόματα η μέρη με τον. Δηλαδή πραγματικά είναι όταν θαυμάζει τον άνθρωπο. Μόνο και μόνο για το στίχο.
1: Το ποιητικό καλή λειτουργία.
0: Όχι πιστοποιητικό καλή. Καλά, όταν τα τραγουδούσε ήταν πάρα πολύ νέο. Αν μου πείτε, δεν τα θυμόταν και μετά.
1: Σημασία, γιατί μετά στις συναυλίες μου έλεγε.
0: Ναι, του μπήκε στο DNA μετά, κατάλαβες. Τα έλεγε μικρός. Πού να θυμηθείς τέτοιο στίχο και να το πεις και τόσο γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά τα τραγούδια. Απίστευτο, πραγματικά. Λοιπόν, τώρα πες μου από τα δύο επόμενα που βλέπεις,
1: ναι.
0: Ποιο διαλέγεις.
1: Το πάνω.
0: Το πάνω διαλέγεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το πάνω διαλέγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή διαλέγεις Νότι.
1: Νότι
0: Σφακιανάκη.
1: Μάλιστα.
0: Που τι έχει πει, τι νούμερο είχε.
1: Τι είχε.
0: Μια.
1: Δεν είναι. Έφτανε.
0: Ένα.
1: Και ένα και μία.
0: Έτσι και μία.
1: Μια ματιά σου μόνο φτάνει, αεροπλάνο να με κάνει. Ένα σου φιλί στο στόμα, λιώμα θα με κάνει λιώμα.
0: Λιώμα. Έτσι. Αυτά έλεγε ο Νότης, κατάλαβες.
1: Αυτά τα τελείωσε.

0: κάνει.
1: Κατάλαβες τώρα πώς ενώνονται όλα. Πώς ενώνονται, δηλαδή Έλληνα Παπαρίζου, Ραφαέλα Καρά, Νότης Φαγιανάκης,
2: Λουκιανός
1: και Λαϊδόνης και πώς άλλα έχουμε ακούσει.
2: Και είναι ένα.
1: Και είναι ένα. 99 Luft Balloons.
2: Μπαλόνια.
1: Λοιπόν, να θυμίσω για όσους έχετε μπει στην παρέα μας ότι σήμερα έχουμε αφιέρωμα. Είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη κάνουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που μιλάνε για κάτι στο στίχο τους. Σήμερα λοιπόν το αφιέρωμά μας είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους κάποιο νούμερο, κάποιον αριθμό.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Επίσης, ένα από τα πολλά από τα τραγούδια που στείλατε πάρα πολύ από νωρίς το πρωί είναι αυτό του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Μάλιστα.
1: Τεσσέρι, τέταρι πήγε, μου παπαλι πήγε, μπήκε από το μπαγκαντί.
2: Με τον Γιώργο. Πάντα με τον Γιώργο.
1: Με τον Γιώργο.
2: Ό,τι και αν γίνει.

0: Αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γιώργο Μαζονάκη.
1: Εντάξει τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσουμε ένα Γιώργο Μαζονάκη.
2: Σε παρακαλώ δηλαδή, πάρα πολύ. Εντάξει,
1: και ήταν και το τραγούδι, ήταν και ένα από τα τραγούδια τα οποία στείλατε από νωρίς το πρωί. Πάρα πολύ. Δηλαδή με το που είπαμε ότι έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια που έχουν μέσα στο στίχο του κάποιο νούμερο, κάποιον αριθμό, ήταν από τα τραγούδια που στείλατε πάρα πολύ από νωρίς το πρωί εδώ στον Λάβρεν. 97,5. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, πού να πάω τώρα, τι να πρωτοπρολάβω, τι να βάλω. Πάω σε ένα πολύ δικό μας.
2: Ωραία.
1: Σε ένα πολύ δικό μας, πολύ καθαρό original 80s, 90s. Mm-hmm. Είναι ο Γιάννης Αβυδάκης, ο οποίος και αυτός έχει τραγουδήσει 10 μάγισσες.

0: Αχ, παιδιά, τι ωραία με τα τραγούδια μας. Δηλαδή, πραγματικά αυτά. Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα πώς έχει αλλάξει όλο το σκηνικό. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
1: Πόσα τραγούδια έχουμε ακούσει και σήμερα, ναι. Από πόσα διαφορετικά είδη, ελληνικά και ξένα. Πιο slow, πιο μπαλάντες, πιο rock, πιο λαϊκά, πιο του Πανικυριού, πιο πατρίδα μου μοναδική και δεν ξέρω εγώ τι, δηλαδή είδατε. Και ενώνονται όλα αυτά λοιπόν με ένα κοινό στοιχείο, τους αριθμούς, γιατί αυτό είναι το αφιέρωμα μας σήμερα. Έχουμε ακόμα λίγη ώρα να ακούσουμε κάποια από όλα αυτά τα τραγούδια που έχετε στείλει. Αν κάποιο τώρα σας έρχεται στο μυαλό μας, το στέλνετε στο Viber 694-711-11. Θα κάνουμε μία μικρή παύση που λέει ο Δημήτρης, να πάμε στο τυχερό τηλέφωνο.
0: Πάμε στο τυχερό τηλέφωνο, παιδιά, γιατί τρέχει ταξίδι καταπληκτικό εδώ στον Love 97. Ταξίδι το οποίο θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε, να ταξιδέψετε στην υπέροχη Μεσσηνία και βέβαια να μείνετε στο φανταστικό Φινίκι Πλάζα. Το Φινίκι Πλάζα ιδρύθηκε το 2008 και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας στην απόλυτη αρμονία με τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Βρίσκεται στην υπέροχη παραλία Λάμπες, με ρηχά νερά, με χρυσή άμμο, ιδανική για οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Βρίσκεται ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα, που όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή μόνο που σας τα λέω αυτά. Σκεφτείτε τώρα τι ωραίες εκδρομές έχετε να κάνετε τριγύρω. Ένα συγκλονιστικό, πάρα πολύ ωραίο κατάλημα, το οποίο θα μείνετε εκεί για τρεις μέρες. Είναι τρεις μέρες, δύο άτομα με το πρωινό σας.
1: Μάλιστα. Finikiplaza.gr, μπείτε να δείτε το site του ξενοδοχείου. 694-711-11 ο αριθμός μας στο Viber, εκεί που στέλνετε τις συμμετοχές σας, γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μεσσηνία.
0: Μεσσηνία. Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Σήμερα εντωμεταξύ, επειδή είναι Τετάρτη, επειδή έχουμε το αφιέρωμα, δεν θα βγάλουμε κάποιον, δεν θα κάνω πλάκα σε κάποιον. Δηλαδή, θα σας αφήσω έτσι να είστε λίγο πιο χαλαροί. Θα στείλετε τα μηνύματά σας και εσείς που έχετε στείλει τα μηνύματα σήμερα θα κάνουμε κλήρωση και θα βγάλουμε κάποιον ο οποίος κάποια τυχερή ή κάποιο τυχερό που θα πάει στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Θα του στείλουμε μήνυμα.
0: Θα του στείλουμε και μήνυμα. Ναι. Πούμε, παιδιά, θα πούμε Γιώργο, Ευαγγελία, Άννα, εσύ είσαι που πας στην κλήρωση της Παρασκευής. Εντάξει. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε και τη λέξη Μεσσηνία για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που έχω πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, κάθε εβδομάδα ένας διαφορετικός προορισμός και ένα διαφορετικό κατάλημα. Πάνω από 30.000 ευρώ, σχεδόν 40.000 ευρώ σε ταξίδια θα φτάσουμε φέτος. Mm-hmm. Το μήνυμα δεν κοστίζει τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλους. Στέλνετε το μήνυμα τάκι σας. Πάμε τώρα να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 27 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό, παιδιά, αυτή την ώρα από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Ευτυχώς όμως τα πράγματα είναι καλύτερα στην Κατεχάκη. Και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Καλύτερα επίσης είναι και στην Κηφισία στην Άνοδο, όπου πλέον μέχρι το Χαλάνδρι τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο ήταν πριν από λίγη ώρα και από ό,τι βλέπω, δόξα τω Θεώ, καλά είναι τα πράγματα και στην παραλιακή με λίγη κίνηση στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Γιατί και η Πέγκη Σινά έχει τραγουδήσει. Το ένα και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Δεν το συζητώ, το συγκεκριμένο τραγούδι που αναφέρεται.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Σε έναν αριθμό. Λοιπόν, τώρα, τι να προλάβω. Κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά, να δω τι θα προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο ένα, συνειρμικά. Θα πάω σε ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Σαμπρίνα.
1: Ωραία.
0: Γιατί ένα έλεγε η Πέγκυζίνα, ένα έλεγε η Σαμπρίνα. Ένα, έχει και το θολιάκι, Σαμπρινούλα. Σαμπρινούλα μας.

0: Και όπως έστειλε ο Γιώργος μήνυμα, λέει μωρό, τρελό μωρό η Σαμπρίνα τότε.
1: Κούκλα.
0: Και τώρα, και τώρα, και τώρα. Παιδιά, καταπληκτική η Σαμπρίνα. Λοιπόν, ένα η Πεγκυζίνα, ένα-ένα η Σαμπρίνα. Τώρα, λέω να πάμε, προλαβαίνουμε 44. Πάμε λίγο στο εξωτερικό.
1: Ωραία.
0: Όπου η Νίνα Τσέρι μαζί με τον Γιούσον Ντουρ τραγουδούσαν 7 seconds.

0: Κατάλαβες και 7 seconds η Νίνα Τσέρι με τον Γιούσουν Ντουρ εδώ στον Love 97,5. Κοίταξε να δεις από το 40 παλικάρια μέχρι την Νίνα Τσέρι όλα συνδέονται. Γιατί? Γιατί έχουμε το αφιέρωμά μας σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους κάποιον αριθμό. Και από το πρωί έχουμε ακούσει τραγούδια που έχουν αριθμούς μέσα. Πόσα τραγούδια είχαν αριθμούς από αυτά που ακούσαμε.
1: Και πόσα τραγούδια μένουν απ' έξω.
0: Εντάξει,
1: για
0: δηλαδή,
1: ένα άλλο μελλοντικά αφιέρωμα.
0: Νομίζω ότι πάλι και αυτό σηκώνει και δεύτερο και τρίτο αφιέρωμα με τόσα τραγούδια τα οποία έχουμε αφήσει έξω και θα αφήσουμε γιατί. Πού να προλάβουμε.
1: Των πραγμάτων. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να κάνουμε 6 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, όταν όλα αλλάζουν ξαφνικά, εμείς θέλουμε να νιώθουμε σιγουριά. Τα προγράμματα λοιπόν Synet Health, τη Συνδέα, είναι δίπλα μας όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Μαθαίνουμε περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή μας, Συνδέα, το συν στην ασφαλεία μας.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά τραγούδια, αλλά ένα τραγούδι το οποίο το είχα ξεχάσει και το θυμήθηκα τώρα επειδή το στείλατε εσείς.
1: Ναι.
0: Ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Δηλαδή, αυτό πραγματικά το είχα ξεχάσει.
1: Πόσο γλυκό
0: τραγούδι, ναι, ρε παιδιά.
1: Πολύ.

0: Εν τω μεταξύ, με το 79 δεν είναι και μακριά.
1: Τι ηλικία κάνω,
0: όχι, μόνο γιαγιά δεν λες την αναβίση, κατάλαβες.
1: Καλά, ούτε καν.
0: Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή, που είναι και γιαγιά. Πλάκα-πλάκα, αλλά σκέψτε τώρα όταν γράψαν το τραγούδι που το σκεφτόλησαν για τότε. Και τώρα η Άννα κάνει τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχει κάνει.
1: Γι' αυτό είπαμε, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Το θέμα είναι πώς νιώθεις μέσα σου.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Αχ, για κάτσε να δω. Ναι, αυτό γιατί μας το στείλανε πριν από λίγο. Και λέω δεν γίνεται.
1: Και είναι και ανεβαστικό πολύ.
0: Ναι, δεν γίνεται να μην ακούσουμε. Έτσι. Έτσι θα κλείσουμε. Αμέ.

0: Γεια σου ψεμάτικα με το μπουζούκι σου.
1: Γιατί γελάς?
2: Τίποτα, μ' αρέσει.
1: Που βλέπω τους στίχους.
2: Αυτό λέω, κλέβεις.
1: Κλέβω, βλέπω στίχους.

0: δηλαδή πώς ενώνονται τόσα διαφορετικά είδη μουσικής και καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να ακούς τρεις ώρες τραγούδια τα οποία έρχονται από παντού, ναι. Προέρχονται από διαφορετικά, από την Αμερική, από την Ευρώπη, από την Ελλάδα, από λαϊκό, από έντεχνο, από pop και πώς αφήσαμε απ' έξω. Τώρα δηλαδή σκεφτόμουν ένα γρήγορο που μου είχε στείλει, ναι. Το δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε και το ένα και δύο μιλάω τα κύματα.
1: Σταβέντο.
0: Ναι,
1: βεβαίως θα μπορούσαμε.
0: Τι να προλάβεις όμως, δηλαδή πραγματικά.
1: Και σήμερα όμως περάσαμε φανταστικά. Ήταν τέλειο το αφιέρωμά μας. Μπράβο σας. Η συμβολή σας κάθε Τετάρτη είναι συγκλονιστική. Έτσι. Και για τα μηνύματά σας και για τα σχόλιά σας που στέλνετε.
0: Μην νομίζετε, γιατί και εμείς ξεκινάμε με τη βάση με τα τραγούδια τα οποία έχουμε μαζέψει, που έχουμε κάνει την ερευνά μας. Βάση του θέματος που έχουμε κάθε Τετάρτη. Αλλά αυτό που κάνετε εσείς, που κάνετε την ανατροπή, γιατί ο καθένας στέλνει διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 40 παλικάρια εμείς δεν το είχαμε μέσα. Το ακούσαμε όμως. Χαμός έγινε. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Κάλαμε ένα άλλο, βάλαμε αυτό.
0: Ναι. Μπαίνετε κι εσείς όλο αυτό και μπλέκετε όλο αυτό το πράγμα και βγαίνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα κάθε Τετάρτη εδώ στον Love 97,5. Αν έχετε καμιά ιδέα για την επόμενη Τετάρτη και θέλετε να μας στείλετε κανένα μήνυμα, να μας στείλετε. Μας πείτε, ρε παιδιά, κάντε αφιέρωμα στα τραγούδια που μιλάνε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε έτσι κάτι το οποίο να έχει μερικά τραγούδια που σκέφτεστε έτσι στα γρήγορα, γιατί μετά νομίζω πάλι θα βγουν και πάρα πολλά τραγούδια. Mm-hmm. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη, φέρνει μαζί τη ημέρα χωρίς επανάληψη και τη δική σου ευκαιρία να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά, που είναι και η τελευταία εβδομάδα αυτή.
1: Τελειώνουμε την Παρασκευή.
0: Ναι, με την ημέρα χωρίς επανάληψη. Γιατί μετά από Τρίτη που θα επιστρέψουμε, έρχονται καινούργια πράγματα να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Μεγάλα τα δώρα πάλι.
0: Πολύ μεγάλα δώρα, ναι, να ξέρετε. Ναι. Πάλι και καθημερινά. Και καθημερινά, επαναλαμβάνω. Οπότε, αν έχετε καμιά ιδέα, στείλτε μας για το αφιέρωμα της επόμενης Τετάρτης και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 για να διεκδικήσετε 200 ευρώ μετρητά στην ημέρα χωρίς επανάληψη. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί.
1: Παραμονή Παρασκευής.
0: Άρε, τι ωραία.
1: Φτάσαμε.
0: Παραμονή Παρασκευής. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση
2: πρέπει
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2: Next Generation. Να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας είναι Τετάρτη πρωί και θέλω η πόλη να μοιάζει με ένα καράβι που συνεχίζει και πλέει παρά τα κύματα. Κάποιος αυτή την ώρα ανοίγει το κατάστημά του και έχει κοιμηθεί μόνο τη μισή νύχτα, αλλά κάποιος άλλος είναι τώρα στο μπαλκόνι και ποτίζει τους βασιλικούς του. Αυτή είναι η καθημερινότητα, άνθρωποι που συνεχίζουν με αγάπη ενώ όλα γύρω βιάζονται. Και σου στέλνω ένα τραγούδι που αγαπώ, μέσα στη βοή του δρόμου, στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έπιπης βάρδι στην παρέα σας και η Τετάρτη δεν ζητά θόρυβο, ζητά καρδιά. Να θυμάσαι πως δεν είναι μόνο το πάθος και δεν είναι μόνο οι μεγάλοι έρωτες και τα κινηματογραφικά φιλιά. Είναι και οι άνθρωποι, η αξιοπρέπειά τους, τα συναισθήματά τους. Είναι και εκείνη η στιγμή που κάποιος θα πει δεν τα παρατάω και βοηθάς ένα φίλο χωρίς αντάλλαγμα. Κρατάς το χέρι κάποιου την ώρα που όλα μοιάζουν να γκρεμίζονται. Είναι στιγμές, είναι οι άνθρωποι, είναι η μουσική. Στον Λάβε 97,5.

0: θέλεις.
1: Love 97,5, Εύβοις Βάρδη. Στην παρέα σας και στη μέση της εβδομάδας μοιάζει να συμβαίνουν τα πιο παράξενα θαύματα. Ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο που μπορεί να σε γυρίσει πίσω ξανά στον εαυτό σου. Μια βόλτα μετά τη δουλειά. Ένα μικρό τικάνης που αποκτά μεγάλο βάρος. Οι άνθρωποι που δεν θέλουμε πολλά τελικά. Λίγο σεβασμό, λίγο φως, λίγο αλήθεια. Και κάποιους που δεν φοβούνται να μείνουν. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είσαι φαν των φυτών. Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι. Μπες στο χορομίδης.gr. Κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
7: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
8: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
9: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
12: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
17: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λαβ 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας είναι απόγευμα Τετάρτης. Τα πάρκα γεμίζουν παιδιά, ποδήλατα, σκυλιά, ενήλικες και όμως μέσα σε μικρά αυτοκινητάκια, παγωτά. Βλέπεις τη ζωή που συνεχίζεται και απλώς χρειάζεται να σηκώσει λίγο το κεφάλι από την οθόνη. Και ένα ακόμη τραγούδι είναι στην παρέα μας, τον Λαβ 97,5.

Love 97,5. Εύβης Βάρδη κοντά σας και αυτό το πρωινό. Και μια καλή ιδέα είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά και τους ανθρώπους. Και κυρίως τους ανθρώπους που δεν τρέπονται για την τρυφερότητά τους, για τα συναισθήματά τους. Εκείνους που θυμούνται να σου στείλουν και ένα μήνυμα, αν έφτασες στο σπίτι, να δείξουν νιάξιμο. Εκείνους που δεν φοβούνται τη σύνδεση. Η επανάσταση στο μέλλον, ίσως τελικά να μην γίνει με φωνές, αλλά με καλοσύνη πεισματάρα. Ποιος ξέρει. Ένα ακόμη τραγούδι σου στέλνω από τον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα.
8: Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Πάμε στη δεύτερη ώρα και κάπου αυτή την ημέρα ένας έρωτας ξεκινά χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες. Δύο άνθρωποι γελούν για κάτι χαζό στο φούρνο της γειτονιάς. Να έχουμε κι εμείς όλοι μια αίσθηση ότι δεν είναι αργά για τίποτα, γιατί κάθε δευτερόλεπτο η ζωή μας μοιάζει να ξεκινά από την αρχή. Και με δυο μαρμάρινα φιλιά ακούμε Γιώργο Αλκαίο στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρδη. Στην παρέα σας 80s, 90s, millennium's επιτυχίες. Μια Τετάρτη που θα ήθελα να έχει γεύσει καρπούζι στο ψυγείο. Σήμερα λοιπόν, ακόμη και αν το σώμα δεν σε βοηθάει, εσύ να επιμένεις στα σχέδιά σου. Ακόμη και αν ο κόσμος γύρω μοιάζει να καταραίει. Οι πιο όμορφοι άνθρωποι δεν είναι οι ατσαλάκωτοι. Είναι εκείνοι που σπάνε, ξανασυγκολούνται, συνεχίζουν και έχουν να δώσουν αγκαλιές, έχουν να δώσουν στους άλλους, όχι μόνο να παίρνουν. Και κυρίως την παρουσία μας. Σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι να σε βρει από τον Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Love 97,5 έβηβης βάρδι στην παρέα σας και ίσως απόψε να μην χρειάζεται να απαντήσεις, ούτε και χρειάζεσαι απαντήσεις. Ίσως να χρειάζεσαι μια βόλτα μόνο με ανοιχτά παράθυρα ή τους φίλους σου. Γιατί οι καλύτερες ημέρες δεν έρχονται πάντα έτσι με σπουδαίες στιγμές. Έρχονται και σαν το νυχτερινό αεράκι που αλλάζει ξαφνικά τη θερμοκρασία της ψυχής. Κάτι απλό όπως ένα τραγούδι. Στον Love 97,5.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα Άννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest stars οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

97,5, τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στη συντροφιά μας και είναι Τετάρτη. Η ανθρωπότητα κάνει ένα αλόκοτο πάρτι, συνεχίζεται αυτό. Πάντως άλλοι αυτή την ώρα κάνουν σχέδια γάμου, άλλοι σώζουν αδέσποτα, άλλοι ερωτεύονται. Ανάμεσα σε όλα αυτά μαθητές δίνουν εξετάσεις και η ζωή συνεχίζει να ψιθυρίζει ότι υπάρχει και επόμενο κεφάλαιο. Ευτυχώς, και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 95,5 έβιβες βάρδι στην παρέα σας και αν έχεις κουραστεί, ξεκουράσου. Αν πληγώθηκες, φρόντισε τον εαυτό σου, αλλά δεν χρειάζεται να γινόμαστε και πέτρα. Ο κόσμος εξάλλου έχει ήδη αρκετό τσιμέντο και αρκετούς καθρέφτες. Χρειαζόμαστε και τους ανθρώπους να κρατούν μέσα τους τη μουσική, την περιέργεια, την σύνδεση, τη γλυκιά τρέλα, να πιστεύουν πως έτσι μια απλή Τετάρτη μπορεί να μεταμορφωθεί στην αρχή μιας ολόκληρης ζωής. Γιατί όχι. Σπουδαία λόγια, πιο σπουδαία είναι τα τραγούδια όμως. Και έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση.

0: Όπως πρέπει να είναι.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Cars, έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η Άβα 97,5. Oops, Britney Spears. Τα 90 ζουν, αυτά μας οδηγούν. Καλημέρα, πώς είμαστε? Ημέρα Τετάρτη. Λίγο ακόμη έμεινε από άνοιξη. Φτάνει να μην φύγει από τις καρδιές μας, παιδιά. Και όλα τα άλλα είναι νούμερα και ημερολογιακά. Με τέτοιες μουσικάρες όμως, ποτέ. Η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Έρχεται η αγαπημένη Σοφία Αρβανίτη.

Λαβ 97,5 και ναι, θα είναι ένα καλοκαιράκι απρόσμενο με ανατροπές και εξελίξεις για τρία ζώδια. Εκεί δηλαδή που όλα έμοιαζαν προβλέψιμα, τσουπ, νέα δεδομένα, νέες γνωριμίες, επιστροφές από το παρελθόν και για καλό, αλλά και για, πώς να το πω τώρα να μην ακουστεί, όχι καλό. Και για όχι καλό. Δίδυμοι λοιπόν, εσείς θα ζήσετε τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αυτό το καλοκαίρι. Μια νέα πρόταση, μια νέα γνωριμία αλλάζει εντελώς μα εντελώς τα σχέδιά σου. Ίσως πάρετε αποφάσεις που μέχρι τώρα φοβόσασταν. Σκορπιός, να είμαστε. Εσείς και αν δοκιμάσετε εκπλήξεις, πω πω τι μας περιμένει, ένα πρόσωπο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τις σχέσεις. Ξαφνικές εξελίξεις σε οικονομικά και επαγγελματικά. Δεν έχετε πάντα τον έλεγχο. Αυτό που πρέπει να κάνετε όμως, να αφαιθείτε στη ροή των γεγονότων. Με γρίφους μιλάς γέροντα, δεν κατάλαβα και πολλά. Τέλος πάντων, υδροχόος. Οι απρόβλεπτοι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού είστε, έρχονται αλλαγές που δεν τις φανταζόσασταν. Αλλάζετε συνήθειες και στόχους, ίσως πάρετε αποφάσεις που θα εκπλήξουν και εσάς τους ίδιους. Για να δούμε τι μας περιμένει λοιπόν αυτό το καλοκαιράκι. Λαβ 97,5.

Love 97,5. Μπράβο, μπράβο στη Δήμητρα Παπαδοπούλου που εκτός από αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος πήρε πρόσφατα πτυχίο. Αγγλική φιλολογία με good job. Δήμητρα, πότε δεν είναι αργά για τίποτα, το ξέρουμε, πόσο μάλλον για γνώση και μάθηση. Ένα μπράβο παραπάνω στη Δήμητρα, γιατί από μία ηλικία και μετά που γινόμαστε πιο μεγάλα παιδιά, ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει επίσης. Δύσκολα αποφασίσει να μπει και πάλι στη διαδικασία. Η ίδια αποκάλυψε ωστόσο πως η ολοκλήρωση των σπουδών της ήταν όνειρο και μια προσωπική εκκρεμότητα που κουβαλούσε χρόνια, τώρα ανακουφίστηκε, τώρα είναι χαρούμενη. Μπαμπά, πήρα πτυχίο, γράφει σε ανάρτηση της στο Instagram. Μπράβο και ξανά μπράβο και από εμάς, Δήμητρα. Love 97,5.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός. Το Top Summer Festival πλησιάζει λοιπόν 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι, καλώς ήλθες στο πάρκο, το σύνθημα, και έτσι το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ. Ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και σούπερ διάθεση όπως πάντα. Δημήτρης Ψαματίκας και Άωνα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν καθημερινά live 4 με 7 το απόγευμα. 1 με 4 το μεσημέρι ο Μιχάλης Πίτσιος με Party Mix μας ανεβάζει τη διάθεση. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίσει τις συναυλίες του φεστιβάλ. Με Transformers, Γιώργο Λεμπέση και Στέλλα Γεωργιάδου Παρασκευή 5 του μήνα, Σάββατο 6 Ιουνίου φίλοι για πάντα, One Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, και Κυριακή 7 Ιουνίου η θρύλη των 90s, παιδιά Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα, είσοδος ελεύθερη. Ελάτε, θα περάσουμε τέλεια, ψώνια, φαγητό, βόλτες, χορός, χαμός θα γίνει.

Στη Μύκονο βρέθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης. Εμείς να δούμε πότε θα αξιωθούμε να ξαναπάμε. Μύκονο ή σε οποιοδήποτε νησί. Αν είναι εφικτό τώρα με τον πόλεμο, το ράλι τιμών, σε όλα όμως. Για να δούμε φέτος. Η Κίμπερλι, εν πάση περιπτώσει, που είναι το θέμα μας, μπορεί φυσικά. Και με τα μπλέτζι στα ωραία, επισκέφθηκε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάκη και άναψε κερί. Είδε τον Πέτρο τον Πελεκάνο, μασκό του νησιού, και γενικά μπαίνει στην κουλτούρα μας, μιλά τη γλώσσα μας, στην κυριολεξία. Άκουμε που σου λέει, ο συνεργάτης της λέει πήγε να χαϊδέψει τον Πελεκάνο, τον Πέτρο. Ο Πέτρος τον τάκωσε και η Κίμπερλι, γελώντας, το βρήκε αστείο, τον αποκάλεσε... Η λέξη που αρχίζει από μη, γνωστή διεθνώς. Μην την πω τώρα. Μάλιστα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο πνεύμα το ελληνικό. Τη βλέπω αυτή πιο ελληνίδα από όλους στο τέλος. Love 97,5. You can go to Harvard.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love and 7,5 Tony Braxton με αυτή την υπέροχη φωνάρα και ένα κομμάτι που έκανε θράψη σε όσους εκεί στα 90s ένιωθαν πληγωμένοι από τον έρωτα. Unbreak My Heart 1996. Καλό μας μεσημέρι και χρόνια πολλά στον Αλήπιο και το Θεράποντα. Αυτοί είστε. Χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι η Βασολούκα, κοντά σας μέχρι τις 2 και όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σ' αγαπάω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβεν 97,5. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο Γάλλος ηθοποιός Βενσάλ Κασέλ, ο πρώην σύζυγος της Μόνικα Μπελούτσι. Μεταξύ μας τον έχω και λίγο άστατο εγώ χαρακτήρα. Ξενοκοιτάει. Και που δεν είναι με τη Μόνικα, άλλη ήττα. Βάλτε το δικό σας τίτλο, αγόρια μου, εσείς τα μηνύματα. Τι είπε λοιπόν ο Βενσάλ? Τα βαρετά πράγματα σε εξουθενώνουν, τα ενδιαφέροντα σε αναζωογονούν. Έτσι, χρόνια τώρα, θα μου πεις για νέο μας το λέει, όχι, απλά μέσα στη δική μας την καθημερινότητα το ξεχνάμε τις περισσότερες φορές. Ο ίδιος δεν νομίζω να ξεμένει από ενδιαφέροντα και αναζωογόνηση. Τελικά, Βενσάν, Love 97,5.

Ναι, αυτά δεν μπορώ. Έρευνα δείχνει πως το 74% των ανδρών δηλώνει πως απολαμβάνει περισσότερο το χρόνο με τους φίλους του παρά με τη σύντροφό του. Λοιπόν, δύο τινά, χωρίς πολλά-πολλά. Ή δεν έχουν βρει οι άνδρες αυτοί τη σωστή τη σύντροφο ή δεν τοποθετήθηκαν σωστά. Άλλες στιγμές απολαμβάνει κανείς με τη σύντροφό του και άλλες με τους φίλους. Το ίδιο ισχύει και για μας τις γυναίκες. Όχι περισσότερο όμως το ένα από το άλλο. Δηλαδή και εμείς θέλουμε να βρισκόμαστε με φίλες, αλλά δεν λέμε πω περνάω πάρα πολύ καλύτερα. Μπορεί να περνάμε, δεν ξέρω. Όχι. Αποφορτίζονται, λέει, οι άνδρες και είναι ο εαυτός τους. Δεν έχουν άγχος, δεν υπάρχουν προσδοκίες. Όχι. Όχι, όχι, αγόρια μου. Αν δεν νιώθεις άνετα και με τη σύντροφό σου, δεν είσαι δηλαδή ο εαυτός σου και υποκρίνεσαι, τι να σου πω, το λάθος τότε είναι δικό σου. Κατάλαβες, επομένως η έρευνα αυτή δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Κάτι λάθος έχει γίνει, γενικότερα, στο πώς βλέπουμε τις σχέσεις μας, φιλικές και ερωτικές. Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από την Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα» χαλαρώνεις? Και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου στον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας? Σου έχουμε λοιπόν την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems, το e-shop.megasystems.gr, και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, wooden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Καταλάβαινετε, 7,5 σας αφήνω για σήμερα, ναι. Και γιατί είμαστε λίγο πριν από τις 2, που τι σημαίνει σε ελάχιστο χρόνο. Να μετρήστε αντίστροφα, έρχεται εδώ στον Έρωτα σταθμό ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, απείρα φιλιά και αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες.

0: Δίκη ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Βγήκα μετά τις 2 στο Love στους 97,5. Είπαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με σεξουαλική διάθεση. Με ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν γραφτεί με τον τίτλο Sexy Sexual. Να υπάρχει στον τίτλο του, στο Sexual Healing, το αξέχαστο ήταν φυσικά από τις αρχές των 80's με τον Marvin Gaye σε ατμόσφαιρα soul, για να σας υποδοθούμε με τον καλύτερο τρόπο στη σημερινή εκπομπή, σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, από τις πιο αγαπημένες καθημερινές, και σε λίγο θα πάμε πάνω κάτω ρυθμικά και χορευτικά με την Diana Ross, το αξέχαστο Upside Down, ενώ θα προηγηθεί η Αλέκα Κανελίδου, δίνοντας τη δική της εκδοχή σε ένα πολύ γνωστό γαλλικό τραγούδι, το οποίο τελικά έγινε ελληνικό όταν το διασκεύασε τόσο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε. Το τραγούδι Μόλις Χθες, το οποίο θα ακούσουμε και σε ένα πολύ ωραίο remix, αλλά πριν από όλα αυτά, ταιριάζει στο καλοκαιράκι, το οποίο είναι όλο και πιο αισθητό. Μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα, μια Ελλάδα φως που θα μας θυμίσει ευθύς αμέσως η Κωνσταντίνα. Όλα αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που εννοείται ότι θα την έχετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Στέλιο μου, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα.
1: Α, χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη και Ιωάννα, και
1: τους δυο. Πώς το κατάλαβες ότι είμαστε εμείς? Άκουσες την κυρία, εγώ.
2: Βασικά, τυχαίνει να έχω ταξί και σας ακούμε τώρα.
3: Στέλιο, γι' αυτό σε πήραμε εμείς.
1: Στέλιο, χρόνια πολλά. Είδαμε ότι σε λένε Στέλιο, γιορτάζει και ο Στέλιος σήμερα.
2: Είμαι σίγουρο.
1: Ναι.
3: Τι άλλο? Δεν
2: λέγατε κάποιο άλλο μήνυμα, κάτι από μένα.
1: Γιατί έχεις στείλει κάποιο μήνυμα?
2: Ναι, γιατί σας αγαπάω πολύ.
3: Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό?
2: Έλεγε το μήνυμα ότι χθες στην εκπομπή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ακούσαμε δύο φορές την ώρα του Σφακιανάκη.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Στέλιο?
2: Τι σημαίνει, ρε παιδιά?
1: Τι σημαίνει, Στέλιο?
2: Για μένα έσοδα, για σας έξοδα.
1: Κέρδισες 200 ευρώ,
2: Στέλιο! Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 90.

Αυτό ήταν ένα υπερπροχωρημένο κομμάτι για την εποχή του από τους Delirium. Ήταν ένα κομμάτι που κάθε άλλο παραδικαίωνε τον τίτλο του, ο οποίος μιλούσε για σιωπή. Το αξέχαστο Silence, ένα πολύ high beat κομμάτι. Εκεί στα 90's είχε ταράξει κυριολεκτικά τα λιμνάζοντα νερά και καθόλου τυχαία παραμένει επίκαιρο και χρόνια μετά και παραμένει το κυριότερο και φρέσκο χρόνια μετά. Εδώ στο Love στους 97,5 επικοινωνούμε και σήμερα, να σας το θυμίσουμε, με δύο τρόπους κυρίως. Ο ένας είναι το διαδίκτυο, στο site μας θα μας βρείτε στο loveradio.gr για να στέλνετε μηνύματα αλλά και για να μας ακούσετε διαδικτυακά, αν αυτόν τον τρόπο ακρόασης επιλέγετε. Και βέβαια στο Viber του Love στο 694-711-11 μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε μηνύματα. Πάμε λίγο να γλυκάνουμε το μουσικό ήχο και να θυμηθούμε άλλο ένα συγκρότημα με πρωτότυπο όνομα από τα 80's. Ήταν η Spandau Ballet που έλεγαν πραγματικά την αλήθεια σε μια αληθινά όμορφη μπαλάδα, το κομμάτι True.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και χαρούμενο, γιατί πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός που δεν είναι άλλο από το Top Summer Festival, που θα πραγματοποιηθεί 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, δηλαδή το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα «Καλοκαίρι καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να λείψει ο Love 97,5, ο οποίος εννοείται θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. 1:45 το μεσημέρι, ο Μιχάλης Πίτσιος στο πιο ξεχωριστό Party Mix. 4 το μεσημέρι με 7, ο Δημήτρης Ψαματίκας και η Ιωάννα Τσέλικα θα εκπέμπουν ζωντανά από εκεί και θα ανεβάζουν πραγματικά τη διάθεση. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Και γιατί συναυλίες μιλάμε? Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Transformers ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδι, χορό και εντυπωσιακό θέαμα, δίνοντας κιτάρι στους Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 του μήνα, Φίλοι για πάντα θα μας ταξιδέψουν στις μελωδίες τους, ενώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθει και αυτός, θα έρθει όλη παρέα δηλαδή, για να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 θρύλοι της χρυσής εποχής των 90, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά. Μη χάσετε λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να το χάσετε. Αντιθέτως, πολλοί λόγοι για να είσαστε alert, να το θυμηθείτε. Μη χάσετε το Top Summer Festival λοιπόν στο Smart Park στα Σπάτα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Και να θυμίσουμε ότι το Smart Park βρίσκεται στα Σπάτα με εύκολη πρόσβαση μέσω Αττικής Οδού σε μόλις 10 λεπτά, ενώ διαθέτει, αυτό και αν είναι σημαντικό, δωρεάν χώρο στάθμευσης.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων.

0: ή των στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με πολύ αγαπημένους Simply Red σε ένα κομμάτι που έχει sampling από ένα άλλο παλαιότερο των 80's που σας μεταδίδω συχνά από τους Dire Hall και John Oates από το I Can Go For That. Εδώ πέρα ήταν το κομμάτι Sunrise για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με τους Simply Red να ανοίγουν τη δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής καθώς πηγαίνουμε και σήμερα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι πάντα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, είπαμε, από τις πιο αγαπημένες καθημερινές. Η Τετάρτη έχει αυτό το ψυχολογικό ότι έφυγε το πρώτο ήμιση κατά πολύ της εβδομάδας και είναι ένα βήμα πιο κοντά του Σαββατοκύριακο. Και έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα. Όπως είναι κάτι σαν προσευχή από τη Μαντόνα να μας θυμίζει ένα από τα καλύτερα κομμάτια της καριέρας της, το τραγούδι Like a Prayer. Θα προηγηθεί μια και μοναδική. Τη λες και ερμηνεύτρια, τη λες και ηθοποιό, τη λες και σκηνοθέτηδα, τη λες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Μια και μοναδική καλλιτέχνης, η Barbara Streisand στο Woman in Love. Η Barbara Streisand που καθόλου τυχαία τιμήθηκε και με το τιμητικό Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών πριν από λίγες ημέρες για τη συνολική καριέρα της. Πριν από όλα αυτά όμως, δύο αγαπημένα και ελληνικά ρυθμικά και τα δύο, Δάκης μια σου λέξη από την δίσκο εποχή και αυτής αμέσως Δήμητρα Γαλάνη, για όποιον αρέσουμε, γιατί για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 95.

Αυτή ήταν λοιπόν η Μαντόνα και το Like Your Prayer. Έλεγα λίγο πριν στο ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή για την Barbara Streisand. Την Barbara Streisand που είναι από τι λίγε καλλιτέχνηδε, νομίζω λέγεται EGOT αυτό, που είναι κυριολεκτικά καλλιτέχνης EGOT. Τι λένε λοιπόν στι Ηνωμένε Πολιτείε EGOT? Είναι οι καλλιτέχνε οι οποίοι έχουν βραβευτεί κατά τη διάρκεια τη καριέρα του και με Oscars και με Grammys και με Tonys που είναι τα θεατρικά και με Emmys που είναι τα τηλεοπτικά. Η Barbara Streisand λοιπόν έχει πάρει κατά τη διάρκεια της καριέρας της όλα αυτά τα βραβεία και Oscars και Grammys και Tonys και Emmys, δηλαδή βραβεία και για τη μουσική και για τον κινηματογράφο και για το θέατρο και για την τηλεόραση. Και καθόλου τυχαία βέβαια, της απορριμμήθηκε όπως λέγαμε και νωρίτερα ο χρυσός φοίνικας συνολικής καριέρας στο Φεστιβάλ των Κανών πριν λίγες μέρες. Δυστυχώς δεν έγινε τηλεοπτικό σοου γιατί η Barbara Streisand δεν μπόρεσε να ταξιδέψει, να πάει στις Κάνες λόγω ενός ατυχήματος που είχε και έκανε παραλαβή του βραβείου με ένα βίντεο. Βέβαια όλα αυτά για τις Κάνες δεν τα λέω τυχαία, τα λέω για να σχολιάσω αυτό που δεν το ήξερα μέχρι πρόσφατα, που βλέπουμε διάφορες Ελληνίδες να πηγαίνουν εκεί στο κόκκινο χαλί να μοστράρονται ότι είναι και αυτές στο Φεστιβάλ των Κανών. Αυτό λέει είναι επιπληρωμή. Πληρώνεις, δηλαδή είσαι σε μια μουρλή ας πούμε, που έχεις το ψώνιο να πας σε κόκκινο χαλί και είναι μια τιμολόγηση 2,5 με 5.000 λέει η απλή παρουσία και το απλό πέρασμα από το κόκκινο χαλί. Και βλέπουμε διάφορες Ελληνίδες, influencers και όχι μόνο, που έχουν αυτό το ψώνιο να βάλουν την καλή τους τουαλέτα και να πάνε να μοστράρουν ότι βρίσκονται και αυτές στο κόκκινο χαλί στις Κάνες. Λες και έχει νόημα να βρίσκεσαι σε ένα κόκκινο χαλί όταν έχεις πληρώσει για να παρουσιάσεις ότι και καλά έχεις αυτό το προνόμιο. Τι να πω, τραγικό απλά για να μην επεκταθώ.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Λαβ 97,5.
11: Ακούς

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 στο Λαβ, στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι εξακολουθείτε να παίζετε στην ημέρα χωρίς επανάληψη, ακούγοντας προσεκτικά, ειδικά από 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, να μην πετύχετε ίδιο κομμάτι σε επανάληψη στο Λαβ. Τώρα, αν τύχει και το πετύχετε, ξέρετε, στέλνετε μηνύμα στο Viber, στο 694-711-11, το δηλώνετε, γράφετε ποιο κομμάτι, ποια ώρα έπαιξε, το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε 200 ευρώ. Εδώ στο 97,5 από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, εννοείται ότι ακολουθεί η Εφημαλτέζου, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2 πάλι εδώ στους 97,5 του Λαβ με τα μεγαλύτερα 80s, 90s hits, ξένα και ελληνικά φυσικά. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 2 ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εγώ πάντως μια εξάρτηση με τα 80s και 90s την έχω πάθει με τον Love. Εσύ, καλησπέρα στην παρέα. Εδώ μαζί μέχρι τις 6 για να τα ακούσουμε και να επικοινωνούμε στο Viber που το σημειώνεις, γιατί αν κάποιο παίξει δεύτερη φορά και είσαι ο τυχερός που το αντιλήφθηκε, θα πάρεις 200 ευρώ μετρητά. 694-711-11. Με ωραία καθαρή ατμόσφαιρα, με γαλανό ουρανό, με δροσερό καφέ πλέον, επικοινωνούμε και περνάμε καλά. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Ξεκινάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

άγριο πράγμα και η ζέστη από τόσο νωρίς, 31 σήμερα που έδειχνε στο αυτοκίνητο. Ο καιρός μας προετοιμάζει για αύριο που θα είναι η πιο δύσκολη και θερμή μέρα της εβδομάδας, είπαν οι μετεωρολόγοι. Σχετικά με τις βροχές, λίγες θα πλήξουν κυρίως τα βόρεια ορεινά από το μεσημέρι αύριο και να πούμε ότι το τριήμερο ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός. Οπότε ετοιμάστε τα μαγιό.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέτε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2+1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
9: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
8: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
9: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
8: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
10: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
14: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

τελείωσε το Just the Two of Us. Καλά τα πήγε στο τελευταίο επεισόδιο, τσίμπησε και λίγο διψήφιο νούμερο. Η Κέτι Γαρμπή πάντως αποθεώθηκε στη μεγάλη live εμφάνισή της εκεί, χάρη σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς. Άφησε για λίγο τη θέση της στην κριτική επιτροπή, ανέβηκε στη σκηνή του Just και μάγεψε το κοινό με performance, έτσι. Με αγαπημένες της επιτυχίες και τη δική της ξεχωριστή γλυκιά αυτή σκηνική ενέργεια, που επιβεβαιώνει τον τίτλο που της δίνουν ως βασίλισσα της σκηνής. Ωραία ήταν η Κέτι.

Σενάριο φαντασίας παραμένει το ότι θα γυριστεί το Pretty Woman 2, παιδιά. Δεν έχουμε δει κάτι επίσημο, ούτε το cast, ούτε τα κοστολόγια, ούτε αν ξεκίνησε η παραγωγή, ούτε αν έχει πέσει στο τραπέζι το σενάριο. Πάντως, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έντονα τρέιλερ και διάφορα teaser που είναι παραγωγές AI, έτσι, που δείχνουν τη Julia Roberts με το Richard Gere, μεγάλους πια, να περνάει εκείνος και καλά περιπέτεια της υγείας του, να είναι στο νοσοκομείο, να προσπαθεί η Julia Roberts να τον στηρίξει, να περπατήσει με το πι, μετά να επιστρέφει στην κανονικότητα, γοητευτικός, με ωραίο κοστούμι, να καμαρώνουν την ενήλικη κόρη τους. Είναι ωραία δουλίτσα, πρέπει να το δεις αυτό το τρέιλερ.

0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
7: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
8: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ρίτα, εσύ είσαι στην αρχή και εγώ στο παραπέντε. Λοιπόν, στο παραπέντε μπορείς να φτιάξεις κάτι ωραίο και νόστιμο όταν είναι εύκολη και πικάντικη, δηλαδή πρωτότυπη συνταγή, σαν αυτές που μου στέλνετε. Είστε καταπληκτικοί, είστε χρυσοχέριδες, σε λίγο έχουμε τη στήλη μας, η συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Αλέξανδρος μας ακούει στο Κολωνάκι και κάνει πρωτεϊνική διατροφή γιατί γυμνάζεται. Είμαστε και πολλοί που δεν προλαβαίνουμε και πολύ να γυμναστούμε, Αλέξανδρε, αλλά θέλουμε να κάνουμε πρωτεϊνική διατροφή. Αυτή η συνταγή είναι πανεύκολη, γρήγορη και πολύ νόστιμη. Μέσα σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο τρίβει λάχανο και καρότο και το σιγοτηγανίζει. Μετά σπάει τα αυγά και συμπληρώνει ασπρόμαυρο σουσάμι. Όλο αυτό το υλικό μπορείς να το φας και μόνο του, γιατί είναι σαν ομελέτα, ή να το τοποθετήσεις, λέει, πάνω σε νούντλς. Πολύ ωραία ιδέα. Είναι full στην πρωτεΐνη και χαμηλό σε θερμίδες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου, έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5.
9: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Έλα τώρα να σου δώσω μια πρωτότυπη ιδέα για αρχές του καλοκαιριού, για αρχές του Ιουνίου, να πας να κάνεις τις αγορές σου και να περάσεις σούπερ. Ξεκινά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival, που θα γίνει 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, στο Smart Park στα Σπάτα. Με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς. Είναι ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Ποιος άλλος θα είναι εκεί, ο Love 97,5, με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. Μία με τέσσερις απολαμβάνεται τον δικό μας DJ Μιχάλη Πίτσιο στα DEX και τέσσερις με επτά θα μεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή από το Smart Park ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα. Επίσης, να πούμε ότι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Σημείωσε τις ημερομηνίες. 5, 6 και 7 του Ιούνιου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πριν σας αφήσω να κάνω μια ερώτηση, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, πολύ φαν έχει και το επόμενο δίωρο. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. Στις 10 το βράδυ, ατμοσφαιρικά με τον Βασίλη Ιωάννου. Και ζωηρά το πρωί, 7 με 10, με τον Δημήτρη και την Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4. Οκ. Okay. Bye.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Ταχύτητα.

0: Η υπόθεση είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Λάβεντε 7,5 είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα. Για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα που αφορούν όλες τις αλαμούρες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και την πρώτη ώρα έρχεται... Βλέπουν τα μάτια μου, κυρία μου. Έχουμε και λέμε. Έχω Αντώνη Ρέμο. Έχω Whitney Houston συγχωρεμένη. Έχω Νεκτάριο Σφυράκι. Έχω Διονύση Σχοινά. Έχω πάρα πολλά πράγματα. Πάω να το ανέρχομαι και επιστρέφω.

Και θα ξεκινήσω από τη γνωστή κλαίουσα του ραδιοφώνου, κυρία μου, του ραδιοφώνου λέω και εγώ, ό,τι να είναι. Τον social media, την Ιωάννα Τούνη, κυρία μου. Ναι. Γιατί κάθε φορά που τη συμβαίνει κάτι ωραίο, επειδή το πολύ ωραίο δεν παίζει στα social media, δεν γίνεται αναπαραγωγή σε εκπομπές και τέτοια, μετά υπάρχει μια μιζέρια. Μετά υπάρχει μάνα γιατί με γεννήσες. Πήγε εκεί στις Κάνες, φωτογραφήθηκε με τον μπλε το φόρεμα που ήταν σαν τζίψι μπομπονιέρα σε πολύ ωραίο γάμο, κυρία μου. Άιντι με άλλε έτσι κουλάτα τσικητά. Και σου λέει δεν έπαιξε πάρα πολύ αυτό, γιατί ήμουν πάρα πολύ γκράντε, πολύ όμορφη. Κάτσε, έχω τρόπο να απασχολήσω τα μέσα. Ανέβασε κάτι μηνύματα από μια κυρία, τέλος πάντων, τάχα μου δήθεν, που την έβριζε. Μπορεί να είναι και ψεύτικα τα μηνύματα και έλεγε ντροπή και έσχος. Που τι κακία είναι αυτή, γιατί με χτυπάτε. Που πήγα εκεί και η γυναίκα σε γυναίκα, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Έλληνα, ζαμπαράγει Έλληνα. Και βγήκε η κοπέλα μετά από το πολύ celebrity, από την πολύ έτσι λάμψη, από τις Κάνες. Επέστρεψε πάλι στο χωριό, γιατί ως γνωστόν. Μπορεί να φύγει από το χωριό, το χωριό δεν φεύγει. Και να μας πει ότι ντροπή και έσχος που είμαι μόνη και μεγαλώνω το παιδί μου μόνη μου και είμαι μια επιχειρηματίας, μια influencer. Μην δείτε μια γυναίκα έτσι, μια πετυχημένη, και τι κακία είναι αυτή. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έβγαζες εσύ ένα σκασμό λεφτά. Θα είχες τα πάντα στα πόδια σου, θα ήσουν νούμερο ένα σε αυτό που κάνεις και θα σχολιώσουν. Αν η Παναγιώτα από το Δήλεση και από τα Τρίκαλα Κορινθίας θα σου έστερε ένα μήνυμα που θα έλεγε πώς είσαι έτοιμος, δεν καρναβάλι. Θα καθόμουν εγώ, θα είχα αγοράσει 4-5-6 σπίτια, θα χάρω τόσα Airbnb, θα ήμουν κάθε Σαββατοκύριακο σε άλλη πρωτεύουσα στην Ευρώπη και θα με απασχολούσε το μήνυμα που θα μου έστερνε η κάθε κουλή. Όχι, κυρία μου, απλά το όρο όλο αυτό να ξέρεις είναι concept. Πρέπει να υπάρχει μια κλάψα, γιατί η κλάψα πουλάει πολύ. Είμαι πάρα πολύ θύμα αυτή τη στιγμή. Μετά παίζει τι εκπομπές, ξαναπαντάει αυτή, την ξαναβρίζουν και να υπάρχει έτσι μια δουλίτσα, κυρία μου. Το καταλάβαμε. Είσαι λαμπερή και κατατρεωμένη. Το καταλάβαμε.

Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω, κυρία μου, τώρα στις πύλες του ανεξήγητου. Ναι, ναι, μπορεί να έκλεισαν τότε στο άλτερ οι πύλες του ανεξήγητου, κυρία μου. Μία πύλη έμεινε μισάνοιχτη, πρεδρεφέ, και κάπως έτσι ξεπίδησε η τραγιά ανανία. Ακούστε εδώ πέρα, κυρία μου, μας ενημέρωσε η κοπέλα ότι βλέπει οράματα. Και με πιανούν τα κλάματα, γιατί βλέπει οράματα. Είναι ο γονίδης που μετακινεί πράγματα. Αυτή που βλέπει οράματα. Άλλον έναν δύο να βρούμε, κυρία μου. Το κλείσαμε το νούμερο για την περιοδία μας. Μια χαρά, ωραιότατος θείος σας. Ο τραγουδιστής που μετακινεί πράγματα, η ηθοποιός που βλέπει οράματα, και γι' αυτό, κυρία μου, προστατεύεται. Α, είναι και η Σούπερ Κική. Την ξέχασα αυτή. Που έχει αυτή την ενόραση που βλέπει το μέλλον τα πρώτα 10 λεπτά της επόμενης στιγμής. Κατάλαβε, δηλαδή σε 10 λεπτά από τώρα βλέπει τι θα γίνει μετά από 10 λεπτά. Δηλαδή είναι του δεκάλεπτου. Δεν είναι θερμόμετρο, είναι medium. Τηλεφώνησε μου τώρα. Είμαι η Σούπερ Κική. Και εγώ και η ομάδα μου, ο Σταμάτης Γονίδης και η Τραγιάννα Νενία, σου λέμε το μέλλον, λέμε οράματα και μετακινούμε τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Κανείς καλά να ξέρεις όμως, δεν υπάρχει, κάτι έχει συμβεί. Τα εμβόλια, λες να είναι, να μας ψεκάσουν κάτι, να μας ρίχνουν στο νερό δηλητήριο, κυρία μου. Τίποτα, αυτό το θεωρεί πάρα πολύ φυσιολογικό, να ξέρεις. Δεν με νοιάζει, λέει, εγώ θα ασχοληθώ με τα social media. Εδώ βλέπω οράματα. Και μία φίλη μου έβλεπε οράματα, κυρία μου, και την ψάχνουμε ακόμα στα βουνά. Άστε.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αλλάζω θέμα, κύριε μου, και πάω σε άλλα γεγονότα της ημέρας. Διαβάζω εδώ πέρα. Πήγε, λέει, να βγάλει σέλφι και έπεσε στον κρεμό του ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Ένας 22χρονος, λέει, τουρίστας έπεσε και ευτυχώς εγκλωβίστηκε σε ένα πεύκο καθώς έπεφτε στον κρεμό. Ήταν η κατάσταση εδώ πέρα που είναι αποχαζεμένη. Τώρα κάνουμε και εισαγωγή πυρότουβλων. Πήγε ο άλλος να βγάλει σέλφι στην άκρη του κρεμού. Και λες εσύ μετά αυτά που έκανε Μπλακοπούλου που λέει πρόσεχε, προσέχω και πέφτει από κάτω. Ήτανε ταινίες. Πήγε ο άλλος στην άκρη του γκρεμού. Από κάτω το ναυάγιο, κυρία μου, είναι γκρεμό. Δεν είναι να πεις τύπου α, έπεσα μια βόλτα. Αχ, τι ωραία, τι καλά. Θα πάω στην άμμο. Θα γκρεμό τσακιστής. Και ευτυχώς ο Χαζούλιακας παλουκώθηκε πάνω σε ένα πεύκο. Πού βρέθηκε το πεύκο στην άκρη του γκρεμού από κάτω, κυρία μου, είναι θεός ξέρει. Μπράβο. Φύτεψε και εσύ ένα δέντρο. Μπορείς να σώσει ένα τουρίστα που ήρθε στην Ελλάδα να βγάλει σέλφι στην άκρη του γκρεμού. Όταν πάμε στην άκρη, κυρία μου, κάποια στιγμή θα πέσουμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις, επειδή είναι και που κοιτάμε το κινητό και χάνουμε λίγο την ισορροπία μας, δεν είναι πολύ δύσκολο να φύγεις, κυρία μου, και να κρέμα τσακιστής και να μην σε βρίσκει μετά ούτε η Νικολούλη, κυρία μου. Πάει το ναυάγιο, πάνε οι παραλίες, πάνε όλα. Θα σε ψάχνουμε 5 χρόνια. Αλλά που μια χαρά πιάστηκε από το δέντρο, η Ντιάνα Τζόουνς, λέει αυτός, ήρθε η πυροσβεστική, τον μούτζωσε από πάνω, τον έβγαλε μετά, τον ανέβασε πάλι πάνω στον δρόμο, τον ξαναμούτζωσε και τελείωσε η υπόθεση. Προσοχή. Κυρία μου, προσοχή. Δηλαδή, άσε από τα κινητά, σε βλέπουμε, σε κάνουμε, σε δείχνουμε αυτή η selfie στην άκρη του μπαλκονιού, στην άκρη του γκρεμού, στην άκρη του δρόμου. Μια φορά δεν γίνεται το κακό, κυρία μου, και μετά μια selfie πάνω στο μάρμαρο. Μία και έξω.

0: Love 97.5. Love 97.5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Θα πάω τώρα, κυρία μου, στο ξεκατίνιασμα που είχαμε ψες ανάμεσα στην Τζίνα Κουτσελίνη και στο Γιώργο Λιάγκα. Όχι ξεκατίνιασμα, κυρία μου. Μιλάμε για μπουγαδό νερό. Μιλάμε για την κυρία Παναγιώτα στον πέμπτο, που τσακώνεται με την κυρία Νικολέτα στον τέταρτο. Ποια έριξε τα νερά στο μπαλκόνι, που πλένει τις τέντες σου ενώ από κάτω έχω απλώσει μωρή βρωμινιάρα. Που σε έπιασε να καθαρίσει 3 χρόνια. Τώρα που δει ότι έχω βάλει τα χαλιά μου, ρίχνει νερά ζυγαμένη, μου τα λέρωσε. Αυτό ήταν, κυρία μου, ε. Είναι κάτι τέτοιο. Που εγώ έχω κακή χρονιά, του λέει η Ζήνα, εσύ και εσύ έχεις κακή χρονιά. Χάλια τα νούμερά σου. Εγώ έχω κακή χρονιά, μωρή καμένη τσαλαμούρα, λέει η Ζήνα ο Λιάγκας, που εγώ έχω μία μέτρια προς καλή χρονιά. Εσύ, μωρή κουκουμάφκα, της λέει αυτό σε απλά ελληνικά, έχεις κακή μαύρη χρονιά τηλεοπτική και έχεις πάρα πολύ κόμπλεξ. Κόμπλεξ πάρα πολύ. Επειδή σε κοροϊδέψαμε και το ψαράκι Πολιάγκας, μας κάνεις τώρα τα νερά και ότι τα είχα μου δει, θέλεις ενευριασμένη. Αυτά να τα πεις αλλού. Επειδή σκίζει ο κουσουλός, εμείς απλά λέμε εδώ την αλήθεια. Είμαστε φιλελήθεις. Η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν στο τσακ να αρπάξει το μικρόφωνο, να δέσει το καλώδιο από το λαιμό την ρεπόρτερ και να τη στείλει όπως είναι, με μικρόφωνο και καλώδιο, πακέτο στο Λιάγκα. Με τον Μποντιζίμπε, η ρεπόρτερ είναι από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Όχι, τη σηκώθηκε το φρύδι, κυρία μου, τη σηκώθηκαν τα μαλλιά. Ήθελε να αυτοπυρποληθεί, να γίνει για 10 λεπτά Κατερίνα Κούκα. Ρίξε στο κορμί μου, σπίρτο να πυρποληθώ. Όπα τη. Όμως συγκρατήθηκε, όχι πάρα πολύ. Μετά πάρα πολύ παρεξηγήθηκε ο Λιάγκας που του είπε αυτή ότι έχει κακή χρονιά. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνει, Γιάννη, κουκιά παίρνουν. Αυτοί μόνοι του τσακώνονται, μόνοι του τα βρίσκουν, μόνοι του πάνε καλεσμένοι. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Στο λέω, σε ξεχάσαμε. Εγώ πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει έτσι κέφι. Πρωί-πρωί, 10 η ώρα το πρωί. Πού τη βρίσκουν τη διάθεση. Και τσακώνονται, κυρία μου. Εγώ 10 η ώρα το πρωί δεν μπορώ ούτε να ανασάνω. Βαριέμαι.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είμαστε στην δεύτερη μας ώρα εδώ. Κανονικά είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Είστε στον Love 97,6 και συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Έχω και τη δεύτερη ώρα φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Τώρα σου έχω δωράρα. 300 ευρώ, κυρία μου, σε συνεδρίες για να δυνατήσεις, να γίνεις κορμάρα, να γίνεις προσωπάρα, να πήγουν ερητίδες, προγούλια, κυταρίτιδες, κοιλιές, τα πάντα όλα. Skinfinity MD Clinic. Είναι η φοβερή προσφορά αυτής της εβδομάδας, μάλλον το δώρο που κάνουμε, κυρία μου. Παρασκευή κληρώνω μία ολοκληρωμένη σειρά συνεδριών για πρόσωπο και σώμα. Φυσικά στη Skinfinity MD Clinic με την επιστημονική υπογραφή του Μάνου Δημονίτσα. Θέλεις να χάσεις κυταρίτιδα, θέλεις να χάσεις κιλά, θέλεις να χάσεις λιποκύτταρο να φύγει εντελώς από πάνω σου, να εξαφανιστούν οι κοιλιές και τα προγούλια. Θα κάνεις Lissy Wave, η ιαπωνική σάουνα, η Acid Dome και EMS με ραδιοσυγνότητα. Θέλεις να φύγουν οι ρητίδες, να φύγουν τα προγούλια, να φύγουν οι ρητίδες, να φύγει το προγούλι, να λιώσει το προγούλι, να σηκωθούν τα μάγουλα που έχουν κρεμάσει και να γίνεις τσίτα μπόμπα. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Καραχάι που θα κάνεις, να ξέρεις γι' αυτό. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνεις, κυρία μου, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 κληρώνω την Παρασκευή μία ολοκληρωμένη σειρά συνεδριών αξίας 300 ευρώ για να γίνετε τσίτα μπόμπα. Καλά, θα σας δώσω και άλλα δώρα. Μόλις πάτε εκεί πέρα θα έχω συνεννοηθεί εγώ με τον Μάνο Δημονίτσα τον γιατρό. Θα μπείτε και στο Skinfinity mdcosmetics.gr, το φοβερό e-shop με όλα τα προϊόντα, και θα σας κάνει και δώρα και άλλα πράγματα, να ξέρετε. Παρασκευή κληρώνω, κυρία μου. Στείλε τώρα μήνυμα 694-711-11, γράψε όνομα, τεπώνυμο, κενό, τη λέξη καλοκαίρι, θα κερδίσεις τις συνεδρίες, θα πας στη φοβερή κλινική wellness και αντιγύρανσης Λεωφόρο Αλεξάνδρας 209. Αν θες να κλείσεις και το ραντεβού σου για να μην περιμένεις, κυρία μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. 698-56-38-566 Skinfinity MD Clinic. Κληρώνω την Παρασκευή, στείλε μήνυμα στο Viber 694-711-11, γράφεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Την Παρασκευή κληρώνω. Disco.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έβλεπα, κυρία μου, τις προάλλες που είχε πάει στην, πώς το λένε, στον τελικό, στο Final Four, τέλος πάντων, που κέρδισε ο Ολυμπιακός, η μία και μοναδική, η ανεπανάληπτη, η πράεσβυρα των ΗΠΑ, κυρία Κίμπερλι, η οποία, κυρία μου, έχω καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Είναι συνέχεια από εδώ και από εκεί πέρα. Είναι συνέχεια σε ένα εγγένειο, σε μία έτσι πρεμιέρα, σε κάτι εφηρανίξια, πάει σε γιορτές, σε γενέθλια, πάει σε κοπίτι πίτα, πάει σε μαγαζιά, σε γκαλά, σε γιορτές, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Εδώ πέρα διαβάζω, άκου τώρα εδώ. Η Κίμπερλι, η συνάντηση με τον πρωταγωνιστή τη σειρά Emily in Paris στη Μύκονο. Συνεχίζω. Η Kimberly Guilfoyle στα εγγένεια του νέου McDonald's. Συνεχίζω. Η Kimberly Guilfoyle στα εγγένεια καταστήματος. Η Kimberly συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στα γενέθλιά του, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Πατριάρχη. Η Kimberly επίσκεψη σε γνωστό γιατρείο πλαστικού χειρουργού στο Καλάνδρι. Κυρία μου, αυτό είναι φοβερή δουλειά να ξέρει. Κουράζεται. Μόνο και μόνο που κάθεται και κάνει όλες αυτές τις αποστάσεις. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Χαλάνδρι, κέντρο. Κέντρο μπουζούκια, μπουζούκια εγγένεια, εγγένεια σε εστιατόριο. Όλο αυτό την κουράζουν, κυρία μου. Καταρχάς πηγαίνει συνεχώς με άλλα ρούχα. Σε κάθε εμφάνιση είναι άλλο ρούχο. Ποια ρούλα κορομιλά που άλλαζε σε κάθε break στον μπράβο, καλώς ήρθατε, άλλο ταγιά. Εδώ είναι άλλο μαλλί, άλλο παπούτσι, άλλο φόρεμα. Γίνεται χαμός, κυρία μου. Έχει φέρει 4 Air Force One εδώ πέρα γεμάτα ρούχα. Τίνγκα, κυρία μου. Άμα τα πουλήσει. Ξεχρεώνουμε, κυρία μου. Το μισό χρέος της Ελλάδας ξεχρεώνεται από τα ρούχα της κυρίας Kimberly. Πάρα πολύ μ' αρέσει. 6 Αυγούστου έχω τη γιορτή μου. Το λέω δημόσια. Περιμένω να την τραπεζώσω. Θα έρθει και θα πάει. Δεν με νοιάζει, κυρία μου. Πρέπει να έρθει. Με διερμηνέα θα έρθει. Με όλο το σόι θα έρθει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ θέλω να έρθει στη γιορτή μου. Πάει σε όλες τις γιορτές. Πάει σε όλα τα γένεια. Μόνο σε μένα δεν έρχεται.

Και έβλεπα εχθές το βράδυ που λέτε μία εκπομπή που είχε καλεσμένες τις Ελληνίδες Ονλιφατζούδες. Ξέρεις, αυτές που είναι ξετσίπατες εντελώς, που βγάζουν τα μάτια τους, αλλά λέγονται μοντέλα του OnlyFans. Όχι, κυρία μου, δεν είναι. Αχ, σε παρακαλώ τώρα, δεν θέλω να δείτε πράγματα. Αυτά είναι κάποιες άλλες. Εδώ μιλάμε τώρα, οι κοπέλες είναι μοντέλα του OnlyFans. Τι διαφημίζουν τα μοντέλα, το κορμί τους. Χωρίς ρούχα, κυρία μου, και με παρέα. Μεγάλη παρέα, κυρία μου. Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι, Πόντι, σαν ανέκδοτο ένα πράγμα. Και βγήκαν να πούνε ότι είναι μια δύσκολη δουλειά. Ναι, μεν έχει πολλά λεφτά, κυρία μου, αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνεις focus, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή δεν είναι μια δουλειά τύπου χόμπι. Δεν είναι που εσύ πηγαίνεις και περιμένεις 2 ώρες στο λεωφορείο να έρθει και πας δουλειά 8 ώρες και άλλες 2 ώρες μετά και να γυρίσεις πάλι πίσω. Όχι, κυρία μου, δεν είναι τέτοια δουλειά. Εσύ κάνεις μια απλή δουλειά. Αμέσως πετάγεσαι. Κοπέλα δωρεάν στο σπίτι της, πάει σε άλλα σπίτια. Μετά όλοι μαζί πάνε σε άλλα σπίτια. Μετά μαζεύονται σε τρίτα σπίτια και όλη την ημέρα τάκου τάκου αργαλιός μου. Και να τα βίντεο και να τα πλάνα. Και να είναι και καλοφωτισμένη κοπέλα. Να είναι από εδώ, μπρούμητα, ανάσκελα, ταβάνι, πάτωμα, μονόζυγο, από την κρεμάστρα. Είναι δύσκολο, κυρία μου. Μην το βλέπεις πάρα πολύ απλό. Εντάξει, μπορεί να είναι ξετσίποτες εντελώς, αλλά κυρία μου, είναι δουλειά και αυτή. Πληρώνεται. Πληρώνει τον ένφιά της, το φόρο της πληρώνει, πληρώνει τα ίκατα, ασίκατα, ασέτα μέα, τιμολόγιο, έσοδα, έξοδα, εισαγωγές, εξαγωγές, πάρα πολύ ωραία. Και δίνουν συνεντεύξεις και πάντα, πάντα. Πάντα, όλοι αυτοί και όλες αυτές, οι γονείς μου είναι πάρα πολύ περήφανοι. Θέλω να γνωρίσω αυτούς τους γονείς. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνω κάτι κακό, δεν το πω και εγώ Πουριτανός ξαφνικά, Ελένη Λουκά, αλλά αυτό το παπατζηλίκι, ότι οι γονείς πάντα είναι πάρα πολύ περήφανοι. Τι κάνει το παιδί σου, τσόντες. Μπράβο το παιδί, μπράβο, συγχαρητήρια. Είχε κλείσει από μικρό, φαινόταν καλά. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, φαίνεται σπουδαγμένο, μορφωμένο, μπράβο. Βρήκε την κλίση του. Λίγο θα μας τρελάνετε. Θα μας αποτρελάνετε.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν parking για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferry Max Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: 80s, 90s στο Love 97,5.

Θα αλλάξω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε ένα βίντεο που πέτυχε το ματάκι μου, το πολύ ωραίο ματάκι μου, κυρία μου, καθώς έτσι έκανα scrolling στο TikTok, που βγάζει διάφορους, κυρία μου, πυροβολημένους, υπάρχει πολλής κόσμος εκεί πέρα, έχει ανοίξει μια κάμερα στο κινητό και όποιον πάρει ο χάρος, ανοίξτε τα τρελαδικά. Και ήταν μια παρέα από κυρίες και κάνανε γενέθλια. Happy birthday to you, happy birthday to you. Και όπως γυρνάει η κάμερα, η κυρία που τραγουδούσε πιο δυνατά από όλους κρατούσε μία κότα στην αγκαλιά της και έσβηναν μαζί το ένα κεράκι, ήταν ενός έτους η κότα, και της κάνανε γενέθλια στην κότα. Κάνανε τούρτα κανονική, όχι με πίτουρο, κανονική, με πατεσπάνι, σαντιγιές, κεράσια, τα σέτα, με καπελάκια, η κότα πάρα πολύ χαρούμενη. Η κότα είναι τρεσεπτυχισμένη, καλή τι ώρα, τι καλά, που δεν θα γίνω ψητή στο βούρνο, πάρα πολύ ευτυχισμένη η κότα. Είχε ένα βλέμμα, είχε και άλλες κότες, να ξέρεις, δεν ήταν μόνο αυτή η κότα, ήταν και άλλες κότες. Καφέ, πορτοκαλί, μαυροτσούκαλες, και όλες μαζί χαιρόντουσαν που οι φίλοι τους η κότα, η λευκή, ήταν πάρα πολύ λευκή αυτή η κότα, και λευκή και η τούρτα που συνδυάζεται με την κότα που είναι κατάλευκη. Πάρα πολύ χαρούμενες και οι και οι κότες, και τραγουδάγαν όλοι μαζί Happy birthday to you, κουκου, Happy birthday to you, κουκου. Ούτε έξω κάνεις καλά, κυρία μου, ούτε στα εσωτερικά, ούτε στα εξωτερικά. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι τώρα το καλοκαίρι, όλο και κάποιο βίντεο από γενέθλια κατσάρια.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5. Κυρία μου, εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα να γίνει το Έλενα Δις. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντίος αμίγκος.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κάνα 200.

0: Συγχαρητήρια. Και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
1: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά?

0: Άλλες απαιτήσεις.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του Ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ήμασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ζούσα απόψε, σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love σου 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Κάποιες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

να ακούσω αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Όλοι έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν. Και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό, μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, άφησέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

και μία ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber loveradio 7,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Class dismissed. Thank you, ladies.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι,

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.